Από την πιανίστα Γιουλιάνα Αβδέεβα ακούσαμε τα δύο νυχτερινά σε Σι μίζωνα και Μι μίζωνα, αντίστοιχα έργο 62 του Φρεντερίκ Σοπέν. Ακολουθεί η ορχιστρική ραψοδία υπό τον τίτλο «Η μαγική άρπα» της Ιρλανδέζας συνθέτριας Ίνα Μπόιλ 1889-1967. Τη φιλαρμονική του Έσεν διευθύνει η Νίλ Βενδίτη.

Ακούσαμε την ορχιστρική ραψοδία υπό τον τίτλο «Η μαγική άρπα» της Ιρλανδέζας συνθέτριας Ίνα Μπόιλ, 1889-1967. Ακολουθεί το κονσέρτο για βιολοντσέλο και ορχήστρα έργο 10 της Γερμανίδας συνθέτριας Μαρία Χέρτς, 1878-1950. Σολίστη είναι η Ραφαήλα Γκρόμες. Τη φιλαρμονική του Έσεν διευθύνει η Νίλ Βενδίτη.

Ακούσαμε το κοντσέρτο για βιολοντσέλο και ορχήστρα, έργο 10, της Γερμανίδας συνθέτριας Μαρία Χέρτς, 1878-1950. Σολίστη ήταν η Ραφαήλα Γκρόμες. Τη φιλαρμονική του Έσεν διεύθυνε η Νίλ Βεντίτη. Επόμενη επιλογή του BBC, η δεύτερη συμφωνία, έργο 35, της Γαλλίδας συνθέτριας Λουίζ Φαρόνκ, 1804-1875. Αποτελείται από 4 μέρη. Αντάντε αλέγκρο, αντάντε σκέρτσο με ένδειξη βιβάτσε και φινάλε με ενδείξεις αντάντε αλέγκρο. Τη φιλαρμονική του Έσεν διευθύνει και πάλι η Νίλ Βεντίτη.

Ακούσαμε τη δεύτερη συμφωνία, έργο 35, της Γαλλίδας συνθέτριας Λουίζ Φαρόγκ, 1804-1875. Τη φιλαρμονική του Έσεν διεύθυνε η Νίλ Βενδίτη. Επόμενη επιλογή του BBC, το τρίο για πιάνο, βιολί και βιολοντσέλο σε Λα Ελάσσονα, της Λεακάντια Κασπέροβα, 1872-1940. Η Ρωσίδα συνθέτρια υπήρξε καθηγήτρια πιάνου του Ίγκορ Στραβίνσκι. Το τρίο αποτελείται από 4 μέρη. Αλέγκρο ατζιτάτο, αντάντε, σκέρτσο, αλέγκρο. Ερμηνεύει το τρίο Γκούλτ.

Ακούσαμε το τριό για πιάνο, βιολί και βιολοντσέλο σε Λα Ελάσσονα της Λεακάντια Κασπέροβα, 1872-1940. Όπως είπαμε, η Ρωσίδα συνθέτρια υπήρξε καθηγήτρια πιάνου του Ίγκορ Στραβίνσκι. Ερμήνευσε το τρίο Gold. Επόμενη επιλογή του BBC, η σύνθεση για πιάνο υπό τον τίτλο «Η ζωή των λουλουδιών», έργο 19, της Ντόρα Πεάτσεβιτς. Η Κροάτισσα συνθέτρια, πιανίστα και βιολονίστα, απεβίωσε το 1923 σε ηλικία 37 μόλις ετών. Παίζει η Ίντα Γκάμουλιν.

Από την πιανίστα Ίντα Γκάμουλιν ακούσαμε τη σύνθεση υπό τον τίτλο «Η ζωή των λουλουδιών», έργο 19, της Ντόρα Πεάτσεβιτς. Η Κροάτισσα συνθέτρια, πιανίστα και βιολονίστα απεβίωσε το 1923 σε ηλικία 37 μόλις ετών. Ακολουθούν τα λαϊκά σκίτσα για μικρή ορχήστρα της Πολωνέζας συνθέτριας και βιολονίστα λιθουανικής καταγωγής Γκράζενα Μπατσέβιτς. 1909-1969. Τη Συμφωνική Ορχήστρα της Πολωνικής Ραδιοφωνίας διευθύνει ο Γιάν Κρέντς.

ήταν τα λαϊκά σκίτσα για μικρή ορχήστρα της Πολωνέζας συνθέτριας και βιολονίστα λιθουανικής καταγωγής Γκράζενα Μπατσέβιτς, 1909-1969. Ακολουθεί η κοσμική καντάτα Αγκριπίνα Κοντότα Αμορίρ για φωνή, δύο βιολιά και μπάσο κοντίνουο του Γκέρουκ Φρίντριχ Χέντελ. Η καντάτα φέρει τον αριθμό 110 στον κατάλογο έργων του συνθέτη. Την υψήφωνο Γιοχάννα Κοσλόφσκι συνοδεύουν μέλη του συνόλου Μουζικα Αλτα Ρίπα.

ακούσαμε την κοσμική καντάτα Αγκριπίνα Κοντότα «Α μορίρε» για φωνή δύο βιολιά και μπάσο κοντίνουο του Γκέροκ Φρίντριχ Χέντελ. Η καντή καντάτα Αγκριπίνα Κοντότα «Α μορίρε» για φωνή δύο βιολιά και μπάσο κοντίνουο του Γκέροκ Φρίντριχ

και τα μονοπάτια, τα αρώματα της νύχτας και το πρωί μιας εορταστικής ημέρας. Τη Συμφωνική Ορχήστρα της Φινλανδικής Ραδιοφωνίας διευθύνει ο Γιούκα Πέκα Σαράστε.

Ακούσαμε τις τρεις εικόνες για ορχήστρα του Claude Debussy. Τη συμφωνική ορχήστρα της φινλανδικής ραδιοφωνίας διεύθυνε ο Γιούκα Πέκα Σαράστε. Επόμενη επιλογή του BBC, η ορχιστρική εισαγωγή της οπερέτας «Η Νυκτερίδα» του Johann Strauss Ιού. Τη φιλαρμονική του BBC διευθύνει ο Βασίλη Σινάισκι.

Ακούσαμε την ορχιστρική εισαγωγή της οπερέτας «Η Νυκτερίδα» του Johann Strauss Ιω. Τη φιλαρμονική του BBC διεύθυνε ο Βασίλης Σινάισκι. Ακολουθούν τα τέσσερα πιες «Fugitive» για πιάνο, έργο 15 της Κλάρα Σουμάν. «Λαργκέτο» σε «Φα μίζωνα», «Un poco agitato» σε «Λα ελάσσονα», «Αντάντε εσπρεσίβο» σε «Ρε μίζωνα» και «Σκέρτσο» σε «Σολ μίζωνα». Παίζει η Άντζελα Τσέν.

ακούσαμε τα τέσσερα πιες Fugitive για πιάνο, έργο 15 της Κλάρα Σούμαν. Larghetto σε φα μίζωνα, un poco agitato σε λα ελάσσονα, andate espressivo σε ρε μίζωνα και scherzo σε σολ μίζωνα. Ερμήνευσε η Άντζελα Τσεν. Επόμενη επιλογή του BBC, το Pater Noster για πεντάφωνη χοροδία του Giuseppe Verdi. Τη χοροδία της γαλλικής ραδιοφωνίας διευθύνει ο Ντόναλντ Παλόμπο.

ήταν το Pater Noster για πεντάφωνη χοροδία του Giuseppe Verdi. Τη χοροδία της γαλλικής ραδιοφωνίας διεύθυνε ο Donald Palombo. Επόμενη επιλογή του BBC, η σονάτα για βιολοντσέλο και μπάσο κοντίνουο σε σολ μίζωνα, έργο 5 αριθμός 1, του Ολλανδού συνθέτη, οργανίστα και βιολιστή Peter Hellendahl, 1721-1799. Η σύνθεση εντάσσεται σε μια συλλογή με 8 σονάτες για βιολοντσέλο και μπάσο κοντίνουο που τυπώθηκε στο Cambridge το 1780. Σόλο βιολοντσέλο παίζει ο Jaap ter Linden. Μπάσο κοντίνουο, Αχάιτ Σβάιστρα, βιολοντσέλο και τον Κόουπμαν, τσέμπαλο.

Ακούσαμε τη σονάτα για βιολοντσέλο και μπάσο κοντίνουο σε σολ μίζον, έργο 5 αριθμός 1, του Ολλανδού συνθέτη, οργανίστα και βιολιστή Πίτερ Χέλενταλ, 1721-1799. Σόλο βιολοντσέλο έπαιξε ο Γιάπ Τερλίντεν. Μπάσο κοντίνουο, Αχάιτ Σβάιστρα, βιολοντσέλο και τον Κόουπμαν Τσέμπαλο. Επόμενη επιλογή του BBC, η σύνθεση υπό τον τίτλο «Λυρικό ποίημα» σε ρε ηφεσιμίζωνα, έργο 12, του Αλεξάνδρ Γκλασνόφ. Τη Συμφωνική Ορχήστρα της Δυτικής Αυστραλίας διευθύνει ο Βλαντίμιρ Βερμπίτσκιν.

Ακούσαμε τη σύνθεση υπό τον τίτλο «Λυρικό ποίημα σε ρε ηφεσιμίζωνα, έργο 12» του Αλεξάντρ Γκλοσνόφ. Τη Συμφωνική Ορχήστρα της Δυτικής Αυστραλίας διεύθυνε ο Βλαντίμιρ Βερμπίτσκι. Εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής Νοτούρνο. Στο μικρόφωνο ήταν ο Θόδωρος Λούστας και στην τεχνική επιμέλεια ο Γιώργος Κωστόπουλος. Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, καλή σας μέρα.

Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.

Μια εκπομπή ταξίδι στο χρόνο μέσα από τους ήχους της μουσικής και τις λέξεις. Επιμέλεια παραγωγή Άγης Γευτόπουλος.

Καλημέρα, καλημέρα και καλή μας εβδομάδα. Ο συνθέτης που θα μας χαρίσει σήμερα τον πρώτο ήχο της αυγής θα είναι ο George Schumann. Θα ακούσουμε το τρίτο μέρος Quasi Presto con Fuoco από τη σύνθεση Piano Quartet Opus 29 σε φαελάσσονα. Παίζει το Münchener Klavier Trio και συμπράττει ο Gerhard Zank.

Johannes Brahms από τη σύνθεση Σύμφωνη νούμερο 3 σε Φαμίζωνα όπους 90. Θα ακούσουμε το τρίτο μέρος, Poco Allegretto. Παίζει η London Philharmonic Orchestra και διευθύνει ο Marin Alsop.

Η Μάρθα Άργκεριχ συνεργάστηκε με τον Τέντι Παπαβράμι για να μας χαρίσει τη σονάτα για βιολί και πιάνο νούμερο 2 σε ρε μίζωνα όπους 94α του Σεργέη Προκόφιεβ. Θα ακούσουμε το τέταρτο μέρος, Allegro con Brio.

Pictures at an Exhibition, MA24, μια πασίγνωστη σύνθεση του Modest Mussorgsky. Σήμερα θα ακούσουμε το θέμα 11, The Great Gate of Kiev. Παίζει η London Philharmonic Orchestra και διευθύνει ο Sir John Pritchard.

Ο συνθέτης που θα μας χαρίσει τον επόμενο ήχο της Αυγής θα είναι ο Αντώνιο Βιβάλντι. Κοντσέρτο σε φα μίζωνα for two horns and strings, RV 569. Τα μέρη: πρώτο αλέγκρο, δεύτερο λαργκέτο και τρίτο αλέγκρο. Παίζει η Φιλαρμόνια Όρκεστρα υπό τη διεύθυνση του Michael Thompson.

Ο Νικόλας Αστρινίδης συνέθεσε τις Variations sur un Anthem Grec, όπως 12. Ηχογραφήθηκε το 2024 στο Αμβούργο από το Στέφανο Κατσαρό στο πιάνο.

Φαντασία και φούγγα σε Λα Ελάσσονα BWV 561. Johann Sebastian Bach φυσικά και διαχειρός Δημήτρη Ρουζάκοφ.

Για τελευταίο ήχο της σημερινής αυγής θα ακούσουμε το θέμα των τίτλων της ταινίας «Ο τελευταίος των Μοϊκανών». Η σύνθεση των Randy Edelman και Trevor Jones.

Φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Να ευχηθώ καλή εβδομάδα και πάλι. Εμείς θα συναντηθούμε ραδιοφωνικά αύριο το πρωί στις 7. Μέχρι τότε, καλή συνέχεια στις ακροάσεις σας.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Εθνικό Θέατρο. Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Για πρώτη φορά στην Επίδαυρο, μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες. 31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
3: Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Pina Baus. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλώς σας βρίσκω και σήμερα στα πρωινά του Τρίτου, στη ζωντανή εκπομπή που ακούτε κάθε μέρα εδώ στο Τρίτο πρόγραμμα. Η Μαρία Παπακυρίτση ρυθμίζει τον ήχο, ο Γιώργος Τωράκης είναι στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, και θα ξεκινήσουμε σήμερα με τη φωνή του Simon Kindleyside.

από τις εκτελέσεις της συγκεκριμένης άριας που έχουν γίνει στο στούντιο και δεν είναι μέσα στη διαδικασία μιας όπερας, νιώθω ότι ο Simon Kindeside έχει μια από τις ίσως τη ζωντανότερη από όλες, από το δίσκο του Tales of Opera πίσω στο χρόνο, από το 2006 ο δίσκος αυτός. Τώρα, ο Αλεσάνδρος Καλάτη είναι ένας συνθέτης που είχε κάνει απίστευτα πολλές όπερες και καντάτες δωματίου. Θεωρείται ο μεγάλος μουσικός, ο μεγάλος συνθέτης της Ναπολιτάνικης όπερας. Είχε δύο γιους, τον Ντομένικο και τον Πιέτρο Φίλιππο, οι οποίοι επίσης έγιναν γνωστοί συνθέτες, και τα λιγότερο σημαντικά έργα του είναι, ας πούμε, ένα από τα κονσέρτι γκρόσι που θα ακούσουμε τώρα. Παρόλα αυτά, πρώιμα δείγματα του συγκεκριμένου ιδιώματος, αλλά ιδιαίτερα μελωδικά, όπως συμβαίνει σχεδόν πάντα στην Ιταλία. Είναι το πέμπτο σε ρε λάσονα που ακούμε, με τον Φάβιο Μπιόντι να διευθύνει τους Europa Galante.

Ακριβώς με το τελευταίο μέρος έρχεται να συνδεθεί ο Αλεσάνδρος Καλάτη με τη μουσική που βρίσκει στην πραγματικότητα στην Νάπολη, ενώ όλο το υπόλοιπο κονσέρτο είναι ένα κανονικό, αν θέλετε, με την ευρύτερη έννοια, πρώιμο μεν, αλλά κλασικό κονσέρτο με τον τρόπο του. Αλεσάνδρος Καλάτη, λοιπόν, αυτό ήταν το κονσέρτο Grosso σε Ρε Ελλάσσονα, το πέμπτο του, και θα σας πάω τώρα στην Ιρλανδία.

But I am sick now. My days are over. Come all you young lads.

Είναι Ιρλανδέζικο μεν το παραδοσιακό τραγούδι που ακούσαμε, αλλά η Λωρίνα Μακένι που στείνει όλη τη δουλειά πάνω σε αυτό δεν είναι καθόλου Ιρλανδέζα, έρχεται από τον Καναδά και υπάρχει το ίδιο και ο Τσέντρικ Σμιθ που το τραγούδισε και υπάρχει ένα γενικότερο ενδιαφέρον και στον Καναδά για την Ιρλανδέζικη μουσική. Η Λωρίνα Μακένι είναι από εκείνες τις μουσικούς που πολύ πολύ νωρίς καταπιάστηκε με την παράδοση, τόσο την κέλτικη, να το πω με την ευρύτερη έννοια, όσο και με διάφορα αραβικά πράγματα με τα οποία πειραματίστηκε. Θα ξαναγυρίσουμε με έναν τρόπο και στον Καναδά με την αφορμή της Ιρλανδίας. Θα πάμε τώρα στον τρόπο όμως με τον οποίο ένας άνθρωπος από την Καταλωνία, από τους σημαντικότερους μουσικούς που υπάρχουν στην κλασική μουσική, ο Ζόρντι Σαβάλ, με την βιόλα νταγκάμπα ή μάλλον με μια πολύ ιδιαίτερη βιόλα που θυμίζει την βιόλα νταγκάμπα, μαζί με τον Άντριου Λόρενς Κίνγκ, ο οποίος παίζει μια πολύ ιδιαίτερη Ιρλανδική άρπα, ψάχνουν και εκείνη την παραδοσιακή μουσική της Ιρλανδίας.

Αυτοί είναι οι τρόποι λοιπόν ενός μεγάλου μουσικού της Viola da Gamba, του Jordi Savall και μαέστρου πλέον τα πιο πρόσφατα χρόνια, να βλέπει, να διαβάζει τη μουσική της Ιρλανδίας. Θα ξανασυναντήσουμε και τον Jordi Savall σε λίγο. Τώρα θα πάμε στον Καναδά που λέγαμε, για μια οικογένεια η οποία αποτελείται από 12 αδέλφια, την Rankin Family, η οποία συναντιέται με ένα συγκρότημα που είναι πάρα πολύ γνωστό και πολύ αγαπητό στην Ιρλανδία, τους Chieftains. Το κομμάτι που θα ακούσουμε είναι παραδοσιακό Ιρλανδέζικο, παρότι η πιο ισχυρή σφραγίδα, να το πω έτσι, ανήκει στους Rankin Family.

Ranking Family από τον Καναδά συναντούν ένα καθαρό ιρλανδέζικο σχήμα, τους Chieftains, και κάνουν μαζί αυτό το κομμάτι που δεν μπορώ να το προφέρω γιατί είναι στα ιρλανδικά, δεν είμαι καθόλου σίγουρος για την ακριβή προφορά του, είναι όμως από την παράδοση της χώρας. Από την παράδοση της χώρας, τη λόγια παράδοση όμως, έρχεται και ο Τόμας Κέλι, Τόμας Σικέλι, όπως βάζει και το αρχικό στο όνομά του, ένα συνθέτης που έζησε από το 1917 μέχρι το 1915 και δεν ήταν απλά συνθέτης, ήταν και ένας πολύ σημαντικός δάσκαλος που πήρε όλα τα πράγματα που είχαν συμβεί, όλες τις μουσικές που είχαν συμβεί στην Ιρλανδία στα προηγούμενα χρόνια πριν από εκείνον, και προσπάθησε να τα μεταδώσει στους μεταγενέστερους και μάλιστα με πολύ μεγάλη επιτυχία. Από το έργο του Τόμας Σικέλι θέλω να ακούσουμε δύο από τα κομμάτια του για έγχορτα, Pastoral και Real, έτσι όπως το ερμηνεύει η Irish Chamber Orchestra υπό την Fionnuala Hunt, που παίζει και βιολί εδώ.

Αυτή ήταν η μουσική λοιπόν του Τόμα Σικέλι, μάλλον ένα μικρό απόσπασμα της μουσικής του συνθέτη αυτού από την Ιρλανδία, του συνθέτη και δασκάλου που μεταλαμπάδευσε μουσικές που είχε συναντήσει από τους μεγαλύτερους, από τους παλαιότερους συνθέτες της Ιρλανδίας. Το Λούκο Κάρολαν θα έλεγε κανείς ότι είναι από τους παλαιότερους και ένας από τους συνθέτες που πολύ πολύ νωρίς, ένας αρπιστής και μάλιστα τυφλός, που μάζεψε και στοιχεία από την παράδοση της χώρας. Παραδοσιακά είναι τα κομμάτια με το touch, με το άγγιγμα του Λούκο Κάρολαν, το Daily Groan και το Tommy Ginlays, έτσι όπως το ερμηνεύουν δύο σύνολα μαζί, Le Concert de l'Osteltier και η Garlic Bread.

Δύο σύνολα μαζί λοιπόν, με κοσέντελο στελτιέ και garlic bread, στη μουσική που πατάει κάπου ανάμεσα στην απόλυτη παράδοση και στη μουσική του Τζούλου Κοκάρολαν, του παραδοσιακού αν θέλετε συνθέτη που έρχεται και αρκετά προς τη λόγια πλευρά της Ιρλανδέζικης μουσικής. Σας έλεγα πριν που ακούσαμε τον Ζόρντι Σαββάλ ότι θα επιστρέψουμε σε εκείνον και μάλιστα θα επιστρέψουμε με εκείνον να είναι πιο κοντά στα νερά του. Η φωλία ενδεχομένως ήταν από την Ισπανία, το πιθανότερο ήταν ότι ήταν από την Πορτογαλία και είναι ακριβώς μια φωλία εκείνη που έχει τον υπότιτλο Ροντρίγκο Μαρτίνες, την οποία ερμηνεύει τώρα ο Ζόρντι Σαββάλ με το σύνολό του.

Ο Ζόρντι θα βάλει και μια ιδιαίτερη οπτική πάνω στη φωλία. Υπάρχουν πάρα πολλές οπτικές στον συγκεκριμένο χορό που πίστευαν ότι είναι ισπανικός και τελικά αποδείχθηκε πορτογαλικός. Ζόρντι θα βάλει με το σύνολό του με το Le Concert de Nation εδώ. Και μια που μιλάμε και που φτάσαμε στην Πορτογαλία, ένας από τους μεγάλους συνθέτες του τόπου εκείνου είναι αναμφίβολα ο Ροντρίγκο Λεάο. Στο δίσκο του Σίνεμα συνεργάζεται με μερικούς τραγουδιστές που έρχονται από διαφορετικούς κόσμους και όχι μόνο τραγουδιστές, μουσικούς. Ανάμεσά τους και ο Ριουίτσι Σακαμότο και η Σόνια Ταβάρες, διάφοροι μουσικοί, ανάμεσά τους και η Μπεθ Γκίμπονς, η οποία τον Πόρτισχετ, ξέρετε, η οποία τραγουδάει εδώ το Λόντι Καρουζέλ.

Αν και ο Ροντρίγο Λεάο είναι ιδιαίτερα εξοικειωμένος με την ανθρώπινη φωνή, αξίζει κανείς να δει μια ζωντανή εμφάνιση της Beth Gibbons με τον Λεάο δίπλα της να παίζει πιάνο, όπου ερμηνεύει αυτό το τραγούδι ακριβώς όπως ακούγεται και στο στούντιο, και φαίνεται αυτή η ιδιαίτερη ικανοποίηση. Και παραξενεμένος την κοιτάζει ο Ροντρίγο Λεάο, πώς είναι δυνατόν να παρουσιάζει ζωντανά στη σκηνή με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, με ελάχιστες διαφορές, αλλά χωρίς να κάνει νότα αυτό το τραγούδι. Και μιλάμε τώρα για έναν συνθέτη, ο Ροντρίγο Λεάο, που έχει γράψει από την αρχή της καριέρας του ιδιαίτερα για φωνές, αγαπούσε ιδιαίτερα τις χοροδίες και αγαπούσε ιδιαίτερα και την μινιμαλιστική και μετά μινιμαλιστική μουσική. Μία από τις πιο σημαντικές συνθέσεις του της πρώιμης εποχής, είμαστε τώρα στο 1993, είναι το «Αεσπέρα».

Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για τον αμερικάνικο μινιμαλισμό του Philip Glass, έχουμε μιλήσει για τον βρετανικό του Michael Nyman, έχουμε μιλήσει για τον βέλγικο των κάδων χωρών, αν προτιμάτε, του Wim Mertens, και να είμαστε τώρα και στον μεσογειακό, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτό τον όρο, μινιμαλισμό του Ροντρίγκο Λεάο πίσω στο 1993. Από αυτή τη σύνθεση που ακούσαμε έχουν περάσει 30 χρόνια. Στην Πορτογαλία, ακόμη περισσότερα χρόνια πιο πριν, υπήρξε ένας τραγουδιστής και κιθαριστής των Φάδος, ο Κάρλος Ράμος. Είναι πολύ συνηθισμένο το όνομα για την Πορτογαλία, όπως και του πατέρα του, του Κάρλος Ντα Σίλβα Ράμος, ο οποίος ήταν ο μπαμπάς του, έπαιζε πνευστά. Πέθανε όταν ήταν 18 χρονών ο Κάρλος, ξεκίνησε να κάνει διάφορες δουλειές για να μπορέσει να ζήσει, αλλά σιγά σιγά τον κέρδισε η κιθάρα και μετά από ένα αρκετά μεγάλο διάστημα τον κέρδισε και το τραγούδι. Ένα από τα τραγούδια που αγαπήθηκαν ιδιαίτερα του Κάρλος Ράμος είναι το «Νιάο Βένιας Τάρδε».

Αυτή ήταν η φωνή του Κάρλος Ράμος, λοιπόν, ενός από τους φαδίστες τους εξαιρετικούς. Έπαιζε κιθάρα, πρώτα κιθάρα, και στη συνέχεια τραγουδούσε. Αλλά αν ξεκινήσουμε να μιλάμε για κιθαριστές στην Πορτογαλία, το πρώτο όνομα που θα μας έρθει στο μυαλό είναι αυτό του Κάρλος Παρέδες.

Κιθάρα του Κάρλος Παρέδες εδώ, ένας από τους σημαντικότερους κιθαριστές σε ολόκληρη την Ευρώπη και ο απόλυτα σημαντικός κιθαριστής για την πορτογαλική κιθάρα. Και ένα τραγούδι τώρα που έρχεται μένα από την Πορτογαλία κατά κάποιο τρόπο, συναντάει όμως και τη Βραζιλία. Πρόκειται για ένα ντουέτο ανάμεσα στην Τερέζα Σαλουέιρο, που την ξέρουμε περισσότερο απόλυτα ως τραγουδίστρια των Μαντρεντέους, αλλά και από τη σόλο καριέρα της, και τον Χωσέ Καρέρας, Μανιά ντε Καρναβάλ.

Ένα ντουέτο λοιπόν ανάμεσα στην Πορτογαλίδα Τερέζα Σαλγουέιρο, γνώστη μας και από τους Μαδρεντέους, και τον Χωσέ Καρέρα, γνωστός μας από παντού ο συγκεκριμένος τενόρος, που μας οδηγούν στην Βραζιλία για να συναντήσουμε τον Ραντάμες Νατάλι. Πρόκειται για έναν συνθέτη που δεν είναι ιδιαίτερα γνωστός. Οι δύο γονείς του είχαν φτάσει στην Βραζιλία από την Ιταλία, ήταν και οι δύο μουσικοί, η μαμά του πιανίστα, ο πατέρας του έπαιζε φαγκό, αλλά με αυτό ασχολήθηκε αφότου έφτασαν στην Βραζιλία, αλλά αγαπούσαν ιδιαίτερα τη μουσική και ακόμη περισσότερο τις όπερες του Τζουζέπε Βέρντι. Γι' αυτό και τα παιδιά τους, το ένα ονομάστηκε Αΐντα, το άλλο Ερνάνι, και ο Ραντάμες βεβαίως και αυτός από όπερα του Βέρντι. Ραντάμες Νατάλι λοιπόν, ένα συνθέτης που ασχολήθηκε τόσο με την λόγια μουσική όσο και με την παράδοση της Βραζιλίας, στην πραγματικότητα συνδυάζοντας αυτά τα δύο πράγματα, όπως συμβαίνει στη σύνθεση που θα ακούσουμε αμέσως. Εδώ λοιπόν έχουμε την Μονσεράτ Γκασκόν που παίζει φλάουτο και τον Ζαβιεκόν που παίζει κιθάρα.

Πολύ συχνά συναντάει κανείς στη Βραζιλία μουσική που ρέει τόσο απλά όσο αυτή του Ραδαμές Νατάλι, φλάουτο και κιθάρα εδώ, και τσέλο, πιάνο, φωνή στο επόμενο τραγούδι και ένα μικρό σύνολο. Το τραγούδι ανήκει στον Αντώνιο Κάρλο Ζομπίμ και είναι οι δύο συνεργάτες του, η Πάουλα Μορέλεμπάουμ με τον Ζακ Μορέλεμπάουμ, εκείνη τραγουδάει, εκείνος παίζει τσέλο, και δίπλα τους ο Ριουίτσι Ακαμότο που έρχεται από τη μακρινή Ιαπωνία για έναν μουσικό που δεν ήταν απλά ένας μουσικός Βραζιλίας, ήταν και ένας δάσκαλος για το πώς μπορεί να παίζεται η παράδοση μέσα στη σύγχρονη τραγουδοποίηση.

Ο Αμορεμπάζ, Πάουλα, Ζακ Μορελεμπάουμ και ο Ριουίτσα Καμότο, ένα μικρό σύνολο που ο Πάουλο Ζομπίμ παίζει βιολί εδώ, και ένα μικρό σύνολο ακόμα με κρούστα, με μπάσο, με βιόλα, το οποίο υποστηρίζει τη μουσική του Αντώνιο Κάρλο Ζομπίμ, ηχογραφημένο στο σπίτι του λίγο καιρό μετά τον θάνατό του. Τάντζα Μπραζιλέιρα, βραζιλιάνικος χορός του Καμάργο Γκουαρνιέρι, έτσι όπως τον θέλει ένα σπουδαίος τσελίστας εδώ, ο Γιώγιο Μα.

Γιώργιο Μα στο τσέλο, ο Κάθριν Στότ στο πιάνο και ο βραζιλιάνικος χορός του Καμάργκο Γκουαρνιέρι, ο οποίος δεν λεγόταν, το μικρό του όνομα δεν ήταν Καμάργκο, αλλά οι γονείς του του είχαν δώσει το όνομα Μότσαρτ, αλλά όταν αποφάσισε να γίνει συνθέτης ντρεπόταν ιδιαίτερα να εμφανίζεται με το Μότσαρτ Γκουαρνιέρι και έτσι πήρε το Καμάργκο Καμάργκου, όπως προφέρεται στα βραζιλιάνικα, που είναι στην πραγματικότητα το όνομα το πατρικό της μητέρας του. Οπότε λοιπόν με αυτόν τον τρόπο πορεύτηκε στην μουσική και μάλιστα με πολύ μεγάλη επιτυχία. Από τη Βραζιλία έρχεται και η Μπιντούσα Γιάο, μία από τις σπουδαίες σοπράνο, με καριέρα κυρίως στην Αμερική, πολύ λιγότερο στην Βραζιλία. Από την Υπνοβάτιδα εδώ.

Ηχογράφηση αρκετά παλιά, από το 1945, Μπιντούσα Γιάο, μία από τις μεγάλες σοπράνο που σχετίζονται με την Βραζιλία, από εκεί κατάγεται, αλλά έκανε την καριέρα της στην Αμερική. Κλείνοντας τη συζήτηση που αφορά τη Βραζιλία, πάμε σε μια σύνθεση του Baden Powell, τον Μπέριν Πάου, από τις πιο γνωστές βραζιλιάνικες συνθέσεις, με έναν Έλληνα κιθαριστή, τον Μιχαηλάγγελο του Μανίδη, που ερμηνεύει Baden Powell στην κλασική του κιθάρα.

Μιχαηλάγγελος Τουμανίδης λοιπόν στην κιθάρα, με τον Αλέξανδρο Τζιάφα να παίζει δίπλα του κρουστά, και μια σύνθεση του Μπάντεν Πάουλ από τις πολύ γνωστές, όχι μόνο στη Βραζιλία αλλά και ευρύτερα, τον Μπέριμπάου. Κατά κάποιο τρόπο ο Μιχαηλάγγελος μας φέρνει στην Ελλάδα, αν και σε φαραδίτικο είναι το τραγούδι που ακολουθεί, ο βασιλιάς της Γαλλίας με το σύνολο από την Ελλάδα όμως, τους Excellentio.

Η Εξιλένσιο λοιπόν με ένα τραγούδι που λέγεται «Ο Βασιλιάς της Γαλλίας» και μας έρχεται και είναι σε φαραδίτικο πολύ γνωστό, και επιστρέφουμε στο κέντρο μας αν θέλετε με τη μουσική του Johann David Heinichen, ενό συνθέκτη της εποχής του Μπαρόκ που έζησε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του στη Δρέσδη, και με τον βομβαρδισμό τα περισσότερα από τα έργα του χάθηκαν για να ξαναβρεθούν πολλά χρόνια αργότερα. Είναι ένας από τους πολύ γνωστούς μας ανθρώπους της μουσικής, ο Reinhard Gebel, που με το σύνολό του το Music Antiquae της Κολονίας, εκτός που ότι βρήκε τα έργα αυτά, τα έπαιξε κιόλας με τρόπο εξαιρετικό. Τα κονσέρτη της Δρέσδης είναι ο τίτλος, και έχω για σας εκείνο που είναι γραμμένο σε Sol Mizona με αριθμό καταλόγου Zeiber 215. Τέσσερα μέρη εδώ, Andante Estacato, Vivace, Largo και Allegro στα δύο τέταρτα, και έχουμε δύο φλάουτι Dolci, έχουμε δύο όμποε, ένα βιολί μάλιστα με αναβαθμισμένο ρόλο, έγχορδα και μπάσο κοντίνο. Φυσικά ο συγκεκριμένος άνθρωπος πίσω από τα κοντσέρτι αυτά, ο Reinhard Gebel, με το σύνολο Musica Antiqua της Κολονίας.

Με τη μουσική του Johann David Heinichen φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Η Μαρία Παπακυρίτση ήταν στην κονσόλα του ήχου, ο Γιώργος Λωράκης ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Μείνετε συντονισμένοι στο τρίτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Εμείς θα είμαστε πάλι μαζί αύριο το πρωί, εδώ κανονικά, ζωντανά στις 8. Καλημέρα, καλή συνέχεια, καλή εβδομάδα. Να είστε όλοι καλά.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Tao Dance Theater. Έργα 16 και 17. Από τον Tao Ye, τον Κινέζο χορογράφο που έχει βραβευθεί με τον Αργυρό Λέοντα στη Βενετία. Μια παράσταση χορού που σε κατακτά αθόρυβα και ολοκληρωτικά. 13 και 14 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
3: Ακούτε τρίτο. Μονάχη έγνοια η γλώσσα μου. Απόδημες και παλινοστούσες λέξεις.
4: Και την κοινή ελληνική λαλιά, ως μέσα στην Βακτριανή την πήγαμε, ως τους Ινδούς.
3: Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος. Του ποιητού ιερό τίμιο καλαμάρι, που από μέσα σου ένας κόσμος βγαίνει, κάθε μορφή κοντά σε σένα σαν πηγαίνει, γυρίζει με μια κάποια νέα χάρη. Πού ήβρε η μελάνη σου τα μυθικά τα πλούτη, κάθε κόμπος της εις το χαρτί σαν στάζει, ένα διαμάντι περισσότερο μας βάζει, μέσα στις φαντασίας τα διαμαντικά. Γράφει ο Κωνσταντίνος Καβάφης στο ποίημά του «Το καλαμάρι», αποτείοντας φόρο τιμής στο μέσο με το οποίο οι σκέψεις του και η έμπνευσή του γίνονται γράμμα και γραφή επάνω στο χαρτί και λάμπουν ποιητικά διαμάντια μέχρι σήμερα, σχεδόν έναν αιώνα μετά τον θάνατό του. «Το καλαμάρι» είναι αντιδάνειο στην ελληνική. Προέρχεται από το λατινικό επίθετο «καλαμάριους», με αρχική προέλευση το αρχαιοελληνικό ουσιαστικό «κάλαμος», λέξη με την οποία προσδιορίζονται διάφορα αντικείμενα, μεταξύ των οποίων και εν προκειμένου η γραφίδα. Από το καλαμάρι προκύπτουν αυτοί που το χειρίζονται, οι καλαμαράδες. Έτσι ονομάζονται την εποχή του νέου ελληνικού διαφωτισμού όσοι γράφουν και διαβάζουν, οι λόγοι του έθνους. Λόγω όμως του ανταγωνισμού που έχουν με τους οπλαρχηγούς, η λέξη αποκτά μία αρνητική χρειά, όπως αργότερα η συνώνυμη λέξη «γραφιάς», χρειά που προσδίδουν οι πολεμιστές λόγω της απουσίας των λογίων από το πεδίο της μάχης. Η λέξη επιβιώνει σήμερα στην Κύπρο, σημαίνοντας τους Ελλαδίτες. Παραμένει από την εποχή που μορφωμένοι Έλληνες από την κυρίως Ελλάδα μεταβαίνουν στην Κύπρο για να διδάξουν στα σχολεία της Μεγαλονήσου. Αν οι καλαμαράδες επιβιώνουν στην Κύπρο, τα καλαμάρια και τα καλαμαράκια αποβιώνουν για να φτάσουν ψητά ή τηγανιτά στα πιάτα μας. Η τευθής ή κοινή, αυτή είναι η επιστημονική ονομασία, εξαφανίζεται μόλις σερβιριστεί στο τραπέζι, αφού αποτελεί ένα από τα πιο νόστιμα θαλασσινά εδέσματα. Καλαμάρι έχει ονομαστεί επειδή θυμίζει τη θήκη των καλάμων, τέκα καλαμάρια στα λατινικά. Η θήκη, εκτός από τους καλάμους, με τους οποίους μοιάζουν τα πόδια της τευθύδος, αρχικά περιλαμβάνει και το μελάνι σε συμπαγή μορφή. Το κεφαλόποδο, όπως και άλλα του είδους, σουπιές και χταπόδια λόγου χάρη, φέρει μελανοφόρο αδένα που, όταν απειλείται, τον ενεργοποιεί, διαφεύγοντας καλυμμένο από το εκνέφωμα μελάνης που εκρίνει. Μονάχη έγνοια η γλώσσα μου. Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Δύο λεπτά τέχνης, γιατί κάθε μέρα αξίζει μία μικρή ανάσα ομορφιάς. Χρειαζόμαστε μία δόση έμπνευσης τόση, ώστε να κάνει τη ζωή μας πιο φωτεινή. Δύο λεπτά τέχνης, όλα όσα αξίζει να ζήσουμε. Στην Πειραιώς 260, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, παρουσιάζεται η παράσταση «Four Walls and a Roof», με αφετηρία την ιστορική ανάκριση του Μπρέχτ από την Επιτροπή Αντιαμερικανικών Ενεργειών το 1947, οι δύο σημαντικοί Λιβανέζοι δημιουργοί συνθέτουν ένα έργο που συνδέει την ιστορία με το σήμερα, θέτοντας ερωτήματα για την ελευθερία της έκφρασης, την εξορία και τη δύναμη του θεάτρου να συνομιλεί με την πολιτική πραγματικότητα. Στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο συνεχίζεται η περιοδική έκθεση «Η Ελλάδα και οι θαλάσσιοι δρόμοι προς τη Δύση», το ναυάγιο στο στενό του Οτράντο. Μέσα από σημαντικά αρχαιολογικά ευρήματα, η έκθεση φωτίζει τις θαλάσσιες διαδρομές που συνέδεαν τον ελληνικό κόσμο με τη Δύση ήδη από τον 7ο αιώνα π.Χ., αναδεικνύοντας το εμπόριο, τις πολιτισμικές ανταλλαγές και τη διαχρονική σημασία της Μεσογείου ως τόπου συνάντησης λαών και πολιτισμών. Στην Πάρο, το Φεστιβάλ στο Πάρκο 2026 συνεχίζει το πλούσιο καλοκαιρινό του πρόγραμμα, συνδυάζοντας μουσική, θέατρο, κινηματογράφο και δράσεις για μικρούς και μεγάλους μέσα στο μοναδικό φυσικό τοπίο του περιβαλλοντικού και πολιτιστικού πάρκου Πάρο. Ένας θεσμός που αποδεικνύει πως ο πολιτισμός μπορεί να συναντά τη φύση, δημιουργώντας ξεχωριστές εμπειρίες κάτω από το φως του αιγαιοπελαγίτικου καλοκαιριού. Αυτά ήταν τα δύο λεπτά τέχνης. Μικρές πίθες έμπνευσης για κάθε μέρα με μια καινούργια ματιά στον κόσμο της δημιουργίας. Επιμέλεια Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη. Ήχος Στεφανία Τσακίρη.
2: Ακούτε τρίτο. Αυτό το καλοκαίρι η Σύρος δίνεται μουσική. Το Διεθνές Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής Σύρεων, το παλαιότερο του είδους του στο νησί και από τα παλαιότερα εκτός Αθηνών, φέρνει όπερα, μουσική δωματίου, κορυφαίους ερμηνευτές και δωρεάν θεάματα για παιδιά και νέους. Σύρεο. Το πρωί Αιγαίο, το βράδυ Διεθνής Μουσική Εμπειρία. Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Αγαπητοί ακροατές, πολύ καλημέρα σας. Από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και όλα τα πρωινά του Τρίτου, είμαι ο Πάρης Μέξης και σας καλωσορίζω στο σήμερα.

Λέγεται πως η μουσική του Johann Sebastian Bach γεννήθηκε ως καρπός της βαθιάς πίστης του σε κάτι υπερκόσμιο. Προσωπικά δεν έχω αποδείξεις γι' αυτό και γενικά προτιμώ να αποδίδω τα δημιουργήματα στους δημιουργούς που διαπιστωμένα υπήρξαν ή υπάρχουν. Αυτό που είναι σίγουρο είναι πως η μουσική του Bach ξεπερνά την πίστη. Ακόμα και η θεολογία που μπορεί κανείς να ανιχνεύσει μέσα της εξανθρωπίζεται και γίνεται προσιτή στον καθένα. Και υπό αυτή την έννοια είναι μια μουσική μεσιανική, μια μουσική λυτρωτική θα πω, και κυρίως μια μουσική που συγκινεί με όποιο τρόπο και να ερμηνευτεί, αρκεί η ερμηνεία να γίνεται με σεβασμό, σπουδή, ειλικρίνεια και πίστη στην αξία της. Γεμάτη μελωδία και αρμονία, με μια λέξη ουσία, η μουσική του Johann Sebastian Bach ξεπερνά τα γεωγραφικά, θρησκευτικά και πολιτισμικά όρια μέσα στα οποία δημιουργήθηκε, και μουσικοί όλων των ειδών μαθαίνουν, εμπνέονται και δημιουργούν ή αναδημιουργούν βασισμένοι σε αυτήν από τότε μέχρι και σήμερα και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Δια του λόγου του ασφαλές, σήμερα ξεκινήσαμε με τον πιανίστα Ζακ Λουσιέ, τον μπασίστα Μπένουα Ντουνουαγιέ Ντε Σεκονζακ και τον Ανδρέα Πινό στη τραμς να ερμηνεύουν ο Ζακ Λουσιέ τρίο με το δικό τους τρόπο το τρίτο μέρος Allegro Assai από το δεύτερο Βραδεμβούργιο κονσέρτο του Johann Sebastian Bach. Αγαπητοί ακροατές, πολύ καλημέρα σας από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και όλα τα πρωινά του τρίτου. Είμαι ο Πάρης Μέξης και αυτή είναι η εκπομπή μου σήμερα. Υπεύθυνος για τον ήχο μας, ο Σπύρος Ηλίαδης. Σε αντίθεση με τους περισσότερους σημαντικούς και επιδραστικούς συνθέτες της εποχής του που κατέγραφαν σχεδόν ασταμάτητα τις συνθέσεις τους και ουσιαστικά μας άφησαν, άλλες φορές όχι, τέλος πάντων δημιούργησαν ένα μεγάλο έργο, η περίπτωση του Αρκάντζελο Κορέλι είναι μάλλον λίγο διαφορετική. Ορφανός από πατέρα, ο οποίος μάλιστα πέθανε σχεδόν ένα μήνα πριν τη γέννησή του και από τον οποίο πήρε και το μικρό του όνομα, ο μικρός Αρκάντζελο έδειξε την κλίση του στη μουσική από νωρίς. Σπούδασε γρήγορα και ακόμα πιο γρήγορα βγήκε στην αγορά με τα σημερινά δεδομένα ως εξαιρετικός βιολονίστας και συνθέτης, κυρίως με επίκεντρο το βιολί.

Ο Κορέλη ταξίδεψε πολύ, κέρδιζε την οικονομική υποστήριξη των οικονομικών εύρωστων με ευκολία χάρη στις καταπληκτικές του ικανότητες και δημιούργησε μια νέα, πολύ προχωρημένη για την εποχή σχολή ερμηνείας της μουσικής, από την οποία προέκυψαν οι συνεχιστές του, κάποιοι εκ των οποίων υπήρξαν επίσης σημαντικοί συνθέτες, όπως ο Τζεμινιάνι, ο Λοκατέλη και ο Γκασπαρίνι. Ίσως η σημαντικότερη όμως συμβολή του Κορέλη στη μουσική ήταν οι συνθέσεις του, με τις οποίες εξυγχρονίζει ουσιαστικά τις μουσικές φόρμες, όπως η σονάτα και το κονσέρτο, και αυτό για κάποιον που φαίνεται να έγραψε τόσο λίγο όσο εκείνος, είναι αξιοπερίεργο.

Τα έργα του Κορέλη που μας έχουν μείνει είναι πολύ λίγα, ακόμα και για τις συνθήκες επιβίωσης των έργων της εποχής του, οπότε οι περιπτώσεις που προκύπτουν είναι δύο. Ή ο άνθρωπος έγραψε ένα σώρο συνθέσεις και ειδικά στην περίπτωσή του τις χάσαμε για κάποιο λόγο, τις έβαζε ας πούμε σε μια τσάντα και του την κλέψανε, ή όντως δεν έγραψε πολύ. Η σύγχρονη μουσικολογική έρευνα καταλήγει στο δεύτερο μάλλον. Τα έργα του Κορέλη ήταν αποτέλεσμα μακροχρόνιου και στοχαστικού σχεδιασμού και δημοσιεύονταν μόνο μετά από προσεκτικές και πολλαπλές αναθεωρήσεις. Η τελευταία του συλλογή φαίνεται να χρειάστηκε περισσότερα από 30 χρόνια για να ολοκληρωθεί. Και πάλι όμως, γιατί τόσα λίγα?

Ο Κορέλη, αν εξαιρέσει κανείς την εκκίνησή του, μάλλον ήταν από τους τυχερούς της ιστορίας τελικά. Μαθαίνουμε πως ήταν γοητευτικός, περιζήτητος, αργότερα διάσημος και πως συγκέντρωσε μια διόλου ευκαταφρόνητη περιουσία, μιας και το μόνο που αγόραζε ήταν έργα τέχνης και εξαιρετικά βιολιά. Στο κάτω-κάτω θα μπορούσε να έχει ακόμα και βοηθούς αν ήθελε για να τον βοηθήσουν στη σύνθεση και όσο για τους εκδότες, είναι σίγουρο ότι τον κυνηγούσαν όλοι. Ίσως μια δήλωση που άφησε σε μια επιστολή του 1708 λύνει το μυστήριο. Μετά από τόσες πολλές και εκτεταμένες αναθεωρήσεις, σπάνια ένιωσα την εμπιστοσύνη να παραδώσω στο κοινό τις λίγες συνθέσεις που έστειλα τελικά να τυπωθούν. Ο Κορέλη ήταν ανασφαλής ή τελειομανής και μάλλον και τα δύο ή και τα τρία. Μάλλον υπήρξε από τις περιπτώσεις των ανθρώπων που επικεντρώνονται σε συγκεκριμένα πράγματα, προσπαθούν να τα κάνουν καλά και δεν τα αφήνουν μέχρι να νιώσουν πως έχουν φτάσει έναν δυσθεώρητα ψηλό πύχη που έχουν θέσει φυσικά οι ίδιοι. Παρά την επιτυχία, αυτό πρέπει να ήταν ψυχολογικά αρκετά ζώρικο. Μεταξύ άλλων, γιατί προκύπτει πως δεν είχε για κάποιον άνθρωπο, μια Κλάρα Σούμαν, ας πούμε, να του πει: Αρκάντζελο, μη βασανίζεσαι άλλο. Καλό είναι. Αγαπητοί ακροατές, μεγάλη αγκαλιά στους πολύ ανασφαλείς ικανούς δημιουργούς εκεί έξω, γιατί ανασφαλείς είμαστε όλοι, ικανοί ίσως λιγότεροι, αλλά κάποτε η ζωή συνεχίζεται.

Ο Τρέβορ Πίνοκ διευθύνεται το μουσικό σύνολο The English Concert στο τέταρτο κόνσερτο Γκρόσο σε Ρεμίζωνα, το δεύτερο πιο διάσημο κόνσερτο Γκρόσο μετά το Χριστουγεννιάτικο του Αρκάντζελο Κορέλι. Κάπως σαν να συνεννοούνται οι λαοί που έτυχε να βρεθούν πιο κοντά στον ησημερινό από τους άλλους και θες η ζέστη, θες το φως, μπορεί να είναι και τυχαίο, πάντως μοιάζει να μοιράζονται μια κοινή θεώρηση απέναντι στα πράγματα, λες και ο ήλιος ξασπρίζει την στεναχώρια και διαιρεί όλα τα συναισθήματα με το τίποτα. Έχω παράδειγμα. Αυτή είναι η όμορφη Άρια, με καντιλένα από την Πέμπτη από τις Μπαγιάνας Βραζιλέιρας του Αιτόρ Βιλαλόμπος, σε μεταγραφή για μαντολίνο και ακορντεόν, η οποία όμως θα καθρεφτιστεί μέσα στα μάτια των παιδιών κάτω, στον κάμπο.

Τα παιδιά δεν έχουν μνήμη, τους προγόνους τους πουλούν και ό,τι αρπάξουν δεν θα μείνει γιατί ευθύς μελαγχολούν. Ο μαντολινίστας Άβια Βιτάλ και ο ακορδονίστας Ρισάρ Γκαλιανό μαζί με τον Κλάους Στόλ στο κοντραμπάσο ερμήνευσαν σε μεταγραφή την Άρια, την Καντιλένα, από την πέμπτη από τις 9 μπαχιάνες Μπραζιλίρας, τις βραζιλιάνικες μπαχιάνες, το Αϊτόρ Βιλαλούμπους. Στην άκρη της την περίμεναν τα παιδιά κάτω στον κάμπο, το τραγούδι που έγραψε ο Μάνος Χατζηδάκης για την ταινία Sweet Movie, τον Ντούσαν Μακαβέγεφ, σήμερα με την Έλλη Πασπαλά. Το 1930 κάτι, ο Μαριάνο Αλμπέρτο Μαρτίνεθ, ένα παιδί θαύμα 14 ετών, με σπουδές στην κλασική μουσική, ξεκινάει την καριέρα του ως πιανίστας στις ταγκερίες του Buenos Aires. Ο Μαριάνο είναι στο στοιχείο του, που όμως δεν είναι το πιάνο, αλλά η μουσική γενικώς. Ενδιαφέρεται για όλους και για όλα και πολύ σύντομα δοκιμάζει, με φόβο να τον απολύσουν, τις δικές του ενορχιστρώσεις. Στις ταγκερίες όμως, κουμάντο έκανε το κοινό. Οι θαμώνες και ειδικά οι νέοι ανταποκρίνονται στις πρωτοποριακές ενορχιστρώσεις του και έτσι ο νέος πιανίστας τα καταφέρνει πολύ γρήγορα και προμοτάρεται σε ενορχιστρωτή, σε μαέστρο και αργότερα σε συνθέτη. Πριν κλείσει τα 20, θα έχει πλέον αρκετές επιτυχίες στο ενεργητικό του και μέχρι τα 30 θα έχει γίνει και παραγωγός, μαθαίνουμε, δημιουργώντας το ένα επιτυχημένο μουσικό σχήμα μετά το άλλο, που ασφαλώς παρουσιάζει τη μουσική του ως ένα καταμάχητο πακέτο. Ο Μαριάνο συνθέτει για ταινίες, κερδίζει βραβεία, συνεργάζεται με τα μεγαλύτερα μουσικά ονόματα, συνεχίζει να εξελίσσεται και τελικά διανύει μια συναρπαστική ζωή, την περισσότερη ως ένας θρύλος του τάγκο και της ελαφριάς μουσικής, μέχρι τα 98. Τη στιγμή που θα το συναντήσουμε σήμερα είναι 37. Έχει μόλις αλλάξει το όνομά του και πλέον ως περιζήτητο συνθέτης γράφει για μια ταινία με τον τίτλο «Η φωνή της πόλης μου», μια μιλόγκα που θα μείνει στην ιστορία του τάγκο ως μία από τις διασημότερες συνθέσεις του. Αγαπητοί ακροατές, σε αγαπημένη μου ερμηνεία από το κουαρτέτο Νίκολας Λεδέσμα, αυτό είναι το «Τακίτο Μιλιτάρ» του Μαριάνο Μορές.

Το κουαρτέτο Νικόλας Λεδέσμα ερμήνευσε σε αγαπημένη μου γεμάτη πάθος ερμηνεία το «Τακίτο Μιλιτάρ» του Μαριάνο Μόρες. Η τέχνη του Αντώνιου Βιβάλντι γέννησε περισσότερα παιδιά από όσα θα μπορούσε να φανταστεί ο δημιουργός της. Ένα από αυτά τα παιδιά γεννήθηκε περίπου 250 χρόνια μετά στη ζέστη του Μπένος Άιρες και ήταν και παραμένει ένα αυθάδικο αλυτάκι γεμάτο όμως ικανότητα, αυτοπεποίθηση και αυτό που εμείς στη χώρα μας θα λέγαμε μπέσα, τσαγανό. Αγαπητοί ακροατές, αυτό είναι το πρώτο μέρος από τις τέσσερις εποχές του Buenos Aires, Verano Porteño ή αλλιώς το καλοκαίρι του Αστόρ Πιατσόλα.

Από τις τέσσερις εποχές του Buenos Aires, ακούσαμε το καλοκαίρι του Buenos Aires, Verano Porteño, σε εξαιρετική, έξτρα ουμφ, ηχογράφηση από τον Γκίτον Κρέμερ και τους δικούς του, δηλαδή την Κρεμενάτα Μπάλτικα, Βιβάλντι ή Τάγκο. Από τον μάγο έρωτα τώρα του Μανουέλ Ντε Φάγια, η Τερέζα Μπεργκάντζα θα μας τραγουδήσει το Κανθιόν Δελ Φουέγο Φάτουο, το τραγούδι των τρελοφωτιών ή λαμπυρίδιων ή φωσφοριδόνιων, το οποίο τα λόγια πάνε κάπως έτσι. Σαν τις τρελοφωτίτσες, το ίδιο είναι και η αγάπη. Αν πας να τις ξεφύγεις, σε ακολουθεί αμήλικτα. Αν την επιδιώξεις, σε αποφεύγει. Καταραμένα τα σκοτεινά μάτια που κατάφεραν να την κοιτάξουν. Καταραμένη, λυπημένη καρδιά που θέλησε να καεί στη φλόγα της. Σαν τις τρελοφωτίτσες, στον αέρα διαλύεται η αγάπη.

τρομπετίστας Φρανσίσκο Πατσοφλόρες, η Κούκα Ροζέτα στο τραγούδι και ο παγκοσμίου φήμης κιθαρίστας Μίλος Καραδάγλιτς έσμιξαν με την Ορκέστα De Colores και το φωνητικό σύνολο Αντιέμου Singers υπό τη διεύθυνση του συνθέτη στην ερμηνεία του Κανσιόν Αζούλ ή Κανσιόν Αζούλ. Ταιριάζουν και τα δύο. Το μπλε τραγούδι τέλος πάντων του Καρλ Τζένκινς ως αναπάντεχο άγγελο στην Τερέζα Μπεργκάντζα που μας τραγούδισε ιδανικά το τραγούδι του Φουέγο Φάτου, των τρελοφωτιών δηλαδή, από τον μάγο έρωτα του Μανουέλ Ντε Φάγια. Μαζί της η Συμφωνική Ορχήστρα του Λονδίνου υπό τη διεύθυνση του Λούις Αντώνιο Γκαρσία Ναβάρο. Μια ομορφιά σας έχω τώρα, καθώς ο Κρίστοφ Έσενμπαχ θα μας ερμηνεύσει το δεύτερο μέρος, Αντάντινο Κον Εσπρεσιόνε, όνομα και πράγμα, από την ένατη σονάτα για πιάνο σε ρέμιζονα του Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ της ημέρας.

Ας μας την ημέρα, το γιατρό τον κάνει πέρα. Και δύο πολύ καλύτερα και τρία, έχουμε πολύ τρίτο ακόμα. Σήμερα ο Christoph Eschenbach μας ερμηνεύσε το δεύτερο μέρος, Andantino con Espressione, και ακούστηκε από την ένατη σόνατα για πιάνο σε ρεμίζωνα του Wolfgang Amadeus Mozart. Φίλες και φίλοι της εκπομπής, αυτό ήταν το σήμερα. Είμαι ο Πάρης Μέξης, τον ήχο μας φρόντισε ο Σπύρος Ηλιάδης. Ακολουθεί η Ελένα Μαραγκού με την υπέροχη φωνή και τις επιλογές της. Και εγώ σας αποχαιρετώ με τον Eric Weisberg. Θα μας ερμηνεύει άκουσον στην ίδια τονικότητα. Καλά, αυτό είναι εύκολο. Αλλά και με παρόμοιο μελωδικό υλικό με την σονάτα του Μότσαρτ που μόλις ακούσαμε, τα blues του αποχωρισμού. Εντάξει, και αύριο μέρα είναι. Ίσως. Να είστε όλοι καλά, να δίνετε τον χρόνο σας σε ανθρώπους και καταστάσεις που τον αξίζουν. Και μην αφήνετε για αύριο, ό,τι μπορείτε να κάνετε σήμερα.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου. 10 χρόνια Άνω, 200 χρόνια Ερμούπολη. Καλλιτεχνικός Διευθυντής Στέφανος Τσιαλής, τις συναυλίες προλογίζει ο Νίκος Κανελόπουλος. 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου, στη Σύρο και σε διαδικτυακή μετάδοση.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Τρίτο πρόγραμμα.
3: Το Μουσείο Ακρόπολης και η Διεύθυνση Αξιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ιταλίας παρουσιάζουν την έκθεση «Έμπνευση. Αρχαία ελληνική τέχνη στην Ιταλία». 38 αριστουργήματα ταξιδεύουν για πρώτη φορά από τα μουσεία της Ιταλίας και φωτίζουν την επιρροή της αρχαίας ελληνικής τέχνης στην Ιταλία από την αρχαιότητα έως σήμερα. Μουσείο Ακρόπολης, 16 Ιουνίου έως 30 Αυγούστου, είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.
1: Αγαπητοί ακροατές, καλή σας μέρα από το τρίτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και όλα τα πρωινά του Τρίτου. Είμαι η Έλενα Μαραγκού, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα πρωινό και κάτι, όπως κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 11. Για τον ήχο μας φροντίζει ο Σπύρος Ηλιάδης.

Τώρα η νύχτα έχει πια χαθεί, όλοι χαιρετούν τον ήλιο που ανατέλει, είναι αυτή η ευλογημένη μέρα, τα γενέθλια του βασιλιά Όμπερον. Ξεκινήσαμε με Henry Purcell και την όπερα The Fairy Queen, η Νεράιδα Βασίλισσα, που για την ακρίβεια δεν είναι κλασική όπερα, αλλά ημιόπερα, ένα ιδιαίτερο είδος αγγλικού μουσικού θεάτρου εκεί στα τέλη του 17ου αιώνα, όπου σε αντίθεση με την κλασική όπερα, που όλη η ιστορία τραγουδιέται, η ημιόπερα βασίζεται στην πρόζα και τα μουσικά μέρη διακόπτουν τη δράση. Στην Νεράιδα Βασίλισσα του Henry Purcell, η ιστορία είναι βασισμένη στο όνειρο καλοκαιρινής νύχτας του William Shakespeare. Οι θεατές, όπως είναι γνωστό, παρακολουθούν τις περιπέτειες 4 νέων εραστών, μιας ομάδας ερασιτεχνών ηθοποιών και εκπροσώπων του Βασιλείου των Νεράιδων. Όλων αυτών οι ζωές μπλέκονται μέσα σε ένα μαγεμένο δάσος έξω από την Αθήνα, όπου ο βασιλιάς των Ξωτικών Όμπερων, που όπως μόλις ακούσαμε είχε γενέθλια, και η βασίλισσά τους η Τιτάνια βρίσκονται σε διαμάχη με αφορμή έναν νεαρό ακόλουθο που διεκδικούν και οι δύο. Ο Όμπερον διατάζει τον υπηρέτη του, τον Πουκ, να χρησιμοποιήσει ένα μαγικό λουλούδι που κάνει όποιον το δεχτεί να ερωτευτεί το πρώτο πλάσμα που θα αντικρίσει. Γνωστά και αυτά. Μπερδέματα, παρεξηγήσεις, οι ήδη ερωτευμένοι επανερωτεύονται τα λάθος πρόσωπα, τέλος πάντων τελικά τα μάγια λύνονται, η αρμονία αποκαθίσταται και το έργο τελειώνει με γάμους και γιορτές. Εμείς ακούσαμε ένα μουσικό μέρος από την τέταρτη πράξη, Now the Night is Chased Away, όταν η νύχτα χάνεται, από τη φωνή της Léa Desandre και μαζί της το σύνολο Jupiter και τον ιδρυτή του, τον Thomas Stanford, ως λαουτίστα και τραγουδιστή εδώ. Και θα συνεχίσουμε με τη μουσική του John Eccles, ο οποίος έζησε την ίδια περίπου εποχή και όπως και ο Purcell έγραψε και μουσική ειδικά για θεατρικές παραστάσεις. Σήμερα θα ακούσουμε από τη σουίτα του The Mad Lover, ο τρελός εραστής, που ο Eccles έγραψε για μια αναβίωση τότε του ομώνυμου θεατρικού του John Fletcher. Ερμηνεύει για μας σήμερα το σύνολο Καπέλα Ορλάντι Μπρέμεν υπό τον Τόμας Ήλενφελντ.

Ακούσαμε το σύνολο Καπέλα Ορλάντι Μπρέμεν υπό τον Τόμας Ήλενφελτ στη Suite of the Mad Lover του John Eccles. Η περίοδος αυτή και η παλιά μουσική της Αγγλίας γενικότερα άσκησε μεγάλη επιρροή στη μουσική και του Ρέιβον Βίλιαμς, ο οποίος είχε ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την εποχή του Σέξπιρ, συγκεκριμένα του Σέξπιρ, σημειωτέ ότι έγραφε και μουσική για σεξπιρικά θεατρικά έργα. Ένα έργο που είναι εμπνεσμένο από αυτή την εποχή είναι η ορχιστρική σουίτα του Ρίκος ο Τέταρτος, την οποία ακούμε αμέσως από την Kent Symphonia που οδηγεί ο James Ross.

Ρίφων Βίλιαμς, η Κέντ Συμφώνια υπό την καθοδήγηση του James Ross, ερμήνευσε δύο μέρη από τη σουίτα Ερίκος ο Τέταρτος. Ακούσαμε την εισαγωγή, το δεύτερο μέρος Falstaff και πρίγκιπας Hal. Ένα τραγούδι του Ρίφων Βίλιαμς τώρα, Silent Noon, σιωπηλό μεσημέρι. Ο Μπριν Τέρφελ με τον Μάλκομ Μάρτινο στο πιάνο μας τραγουδά «Ας σφίξουμε στην καρδιά μας ως άφθαρτη πρίκα τούτη την ώρα της σιωπηλής συντροφιάς, όπου η διπλή μας σιωπή έγινε το τραγούδι της αγάπης».

Ray Vaughan Williams Silent Moon από τον Bryn Terfel με τον Malcolm Martin στο πιάνο. Μια ακόμα σεξπυρική αναφορά στον Σέρζον Φάλσταφ, το χοντρό υπότι από το έργο του William Shakespeare Ρίκος ο Τέταρτος, τον οποίο συναντάμε και πάλι σήμερα από τον Edward Elgar αυτή τη φορά και τη συμφωνική σπουδή του σε Ντο Ελάσσονα, Φάλσταφ όπως 68. Ερμηνεύει εδώ η συμφωνική ορχήστρα του Birmingham με τον Simon Rattle στο πόντιουμ.

Ο Σάιμον Ράτλ οδήγησε τη Συμφωνική Ορχήστρα του Birmingham στο πρώτο και τρίτο μέρος από τη Συμφωνική Σπουδή σε ντοελάσσονα Falstaff όπως 68 του Edward Elgar. Όταν σκεφτόμαστε κλασική μουσική εμπνευσμένη από το όνειρο καλοκαιρινής νύχτας του Σέξπιρ, με μια τέτοια ξεκίνησε Elgar. Όταν σκεφτόμαστε κλασική μουσική εμπνευσμένη από το όνειρο καλοκαιρινής νύχτας του Σέξπιρ, με μια τέτοια ξεκίνησε

15 σονέτα. Επίσης έγραψε 2 όπερες, εμπνευσμένες από το Σέξπιρ, ο Έπειρος της Βενετίας και το τέλος Καλό όλα καλά. Ομολογώ ότι και εγώ δεν τις ήξερα. Και ακόμα συνέθεσε και πολλές οβερτούρες, 11 οβερτούρες το σύνολο. Εμείς θα ακούσουμε λοιπόν αμέσως το όνειρο καλοκαιρινής νύχτας του Καστελνόβο Τεντέσκο από τη Συμφωνική Ορχήστρα της Δυτικής Αυστραλίας υπό τη διεύθυνση του Άντριου Πένι.

Αυτό ήταν το όνειρο καλοκαιρινής νύχτας, όπως 108, του Μάριο Καστελνούβο Τεντέσκο. Και θα συνεχίσουμε με τον Χαγιάτο Σουμίνο στο πιάνο να μας ερμηνεύει μια δική του σύνθεση, Human Universe, ανθρώπινο σύμπαν.

Μια πρόταση για ένα πιο ανθρώπινο σύμπαν, στο οποίο ακούμε ότι δεν είναι αμέτωχο και το πνεύμα του Johann Sebastian Bach, από τον Hayato Sumino και το έργο του Human Universe. Το 1939 ο Benjamin Britten, συγκινημένος από τον κατάξανθο νεαρό Γερμανό Wolf Scherchen, γράφει το έργο «Νεαρός Απόλλων» για πιάνο και ορχήστρα εγχόρδων. Και εμείς θα τα ακούσουμε αμέσως από τον Steven Osborne στο πιάνο και τη Συμφωνική Σκοτική Ορχήστρα του BBC σε διεύθυνση του Ilan Volkov.

Benjamin Britten, Young Apollo. Σολίστ στο πιάνο Steven Osborne και μαζί του η συμφωνική σκοτική ορχήστρα του BBC υπό τον Ilan Volkov. Για να περάσουμε σε ένα τραγούδι του Benjamin Britten, σε ένα πολύ διαφορετικό ύφος, αυτό είναι το νανούρισμα για την Eleanor που μας τραγουδάει ο Ian Bostridge με τον Graham Johnson στο πιάνο.

Benjamin Britten, Cradle Song for Eleanor, μας τραγούδησε ο Ιαν Μπόστριτζ με την εξαιρετική πάντα υποστήριξη στο πιάνο του Graham Johnson. Το επόμενο έργο έρχεται από τον Lennox Berkeley, ο οποίος όχι μόνο είχε στενή προσωπική σχέση με τον Britten για πολλά χρόνια, αλλά επηρέασαν και μουσικά ο ένας τον άλλον σημαντικά. Σήμερα η ορχήστρα Συμφώνια του Λονδίνου, υπό τον John Wilson εδώ, ερμηνεύει τη σερενάτα του για έγχορδα όπως 12.

Αυτό ήταν το πρώτο μέρος, Vivace, από τη Σερενάτα για έγχορδα Opus 12 του Lennox Berkeley, με την ορχήστρα Συμφώνια του Λονδίνου σε διεύθυνση του John Wilson. Το 1927 ο Berkeley πήγε στο Παρίσι για να σπουδάσει σύνθεση με την Nadia Boulanger, όντας ο πρώτος τότε Άγγλος μαθητής της. Εκεί γνωρίστηκε με τον Poulenc, με τον Μιγιό, τον Honegger και τον Stravinsky, τον οποίο ο ίδιος θεωρούσε μια από τις πιο σημαντικές μουσικές του επιρροές. Από τον Igor Stravinsky θα ακούσουμε το Divertimento, το φιλί της Νεράιδας, Le Baiser de la Fée, από το μόνιμο μπαλέτο του εμπνεσμένο από το παραμύθι Βασίλισσα του Χιονιού του Hans Christian Andersen, εδώ από τη Βικτόρια Μούλοβα στο βιολί και τον Μπρούνο Κανίνο στο πιάνο.

Με το τρίτο μέρος, Σκέρτσο, από το Divertimento, το φιλί της Νεράιδας του Ιγκόρ Στραβίνσκι, σε μεταγραφή για βιόλι και πιάνο εδώ, Βικτόρια Μούλοβα βιολί, Μπρούνο Κανίνο πιάνο. Αγαπητοί ακροατές, ένα ακόμα πρωινό και κάτι φτάνει στο τέλος. Ακολουθεί ο Χρήστος Παπαγεωργίου που θα δώσει συνέχεια στα πρωινά μας, με εκλεκτή καλεσμένη σήμερα τη σοπράνο Δήμητρα Κωτίδου. Και εγώ θα σας αποχαιρετήσω με τον λαουτίστα Τόμας Ντάνφορντ, τον οποίο συναντήσαμε και στο ξεκίνημα της εκπομπής, ως τραγουδιστή εδώ, και τον Νίκολας Άλτστετ στο βιολοντσέλο, σε μια δική τους εκδοχή του Blackbird, τον Paul McCartney και John Lennon. Είμαι η Έλενα Μαραγκού, για τον ήχο μας φρόντισε ο Σπύρος Ηλιάδης. Από μας, ευχές για μια μέρα όμορφη, να είστε όλοι καλά και μαζί πάλι αύριο με ένα καινούριο πρωινό και κάτι.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Πίνα Μπάους. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
3: Αρίων, 14ο Διεθνές Φεστιβάλ Κιθάρας Μολύβου, 31 Ιουλίου έως 3 Αυγούστου. Πρώτη ύλη, 3. Μυθολογία και ποίηση. Παραδόσεις, απλές ανθρώπινες ιστορίες και ποιητικά έργα σε 4 παραστάσεις. Αναζητήστε τες στο arionfestival.com. Καλλιτεχνική επιμέλεια Κορίνα Βουγιούκα. Διοργάνωση Φορέας Τουρισμού Μολύβου. 31 Ιούλη έως 3 Αυγούστου. Αρίων. 14ο Διεθνές Φεστιβάλ Κιθάρας Μολύβου.
2: Χορηγός επικοινωνίας. Τρίτο πρόγραμμα.

0: Καλή εβδομάδα, κυρίες και κύριοι, και πάλι αναζητούμε την κυρία με τη στριχνίνη, το κρυφό πρόσωπο της μουσικής, τα όσα δεν ξέρουμε, το πίσω μέρος από τη σελήνη, την άλλη πλευρά του φεγγαριού, και αυτό μέσα από τις εκ του σύνεγγυς προσεγγίσεις, τόσο σε προσωπικό όσο και σε ευρύτερο επίπεδο, σε σχέση με τους καλλιτέχνες οι οποίοι βρίσκονται μέσα στη μουσική, μέσα στην μουσική δράση και στη μουσική πράξη, και οι οποίοι φέρουν πάντα το δικό τους στίγμα, το δικό τους ιδιαίτερο στοιχείο που εμπλουτίζει πάντα τη θέαση και την αντίληψη της μουσικής. Σήμερα λοιπόν, με αφορμή μια παραγωγή της εθνικής λυρικής σκηνής σε ένα έργο που όλοι γνωρίζουμε και το οποίο έχει ήδη επαναλάβει πάρα πολλές φορές, κάθε φορά με μια διαφορετική νότα, αυτό που λέμε στα σύγχρονα ελληνικά twist, κάτι διαφορετικό, αυτή τη φορά επανέρχεται σε μια ακόμα παραδοσιακή, προσέγγιση υψηλού επίπεδου, η οποία έχει αφήσει ανεξίτηλα την αίσθηση του κλασικού στην ελληνική μουσική λυρική σκηνή, που είναι η σκηνογραφία, η αναβίωση, η προσέγγιση, η σκηνοθεσία, τα κοστούμια και οι φωτισμοί του Νίκου Πετρόπουλου. Εδώ με τον πάντα διαχρονικό Λουκά Καρυτινό στο πόντιουμ και μια πλειάδα καλλιτεχνών που είναι ιδιαίτερα αγαπητή στο ευρύ κοινό. Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενώ μια από τις συνεχώς ανερχόμενες, γιατί δεν είναι πλέον ανερχόμενη, έχει ανέλθει εδώ και πολύ καιρό, αλλά συνεχίζει να έρχεται γιατί είναι πολύ νέα, την κολορατούρα σοπράνο Δήμητρα Κοτίδου, με την οποία είχαμε και μια προηγούμενη επαφή σε μία από τις παρουσιάσεις που έκανε το τρίτο πρόγραμμα από το Θέατρο Ολύμπια. Πάντα λέγαμε ότι θα βρεθούμε και θα μιλήσουμε και τα λοιπά. Και να που δόθηκε η ευκαιρία, και με αυτή την ευκαιρία επαναλαμβάνω, την καλωσορίζω σήμερα. Δήμητρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες.
1: Σε ευχαριστώ και εγώ, Χρήστο. Καλημέρα σε σένα και στους ακροατές σου, στους ακροατές του τρίτου προγράμματος. Είναι μία από τις αγαπημένες μου εκπομπές και εννοείται συντονίζομαι καθημερινά και σας ακούω με πολύ αγάπη και προσοχή.
0: Το τρίτο πρόγραμμα είναι η οικογένεια της κλασικής μουσικής, ειδικά στην Ελλάδα. Έτσι. Δεν συζητιέται. Και χαίρομαι πάρα πολύ που βρεθήκαμε επιτέλους για να μιλήσουμε, καταρχήν με αφορμή ένα πολύ μεγάλο έργο. Πόσες είναι η πρώτη φορά που το τραγουδάς?
1: Είναι η δεύτερη φορά. Η πρώτη φορά ήταν στην Κίνα, πάλι με την Εθνική Λυρική Σκηνή. Κάναμε μια μεγάλη περιοδία, έφυγε μια τεράστια αποστολή από την Εθνική Λυρική Σκηνή, με ολόκληρη την ορχήστρα, τη χοροδία, τους σολίστ, τεχνικούς.
0: Πότε έγινε?
1: Και ταξιδέψαμε, πήγαμε το Σεπτέμβριο στη Σεντζέν, την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Κίνας και πιο ταχαίως αναπτυσσόμενη. Και μέσα σε αυτό το φουτουριστικό σκηνικό και φουτουριστικό θαύμα, φέραμε τη συγκεκριμένη παραγωγή. Την πολύ ρομαντική, πολύ τρυφερή ματιά του Νίκου Πετρόπουλου για την Τραβιάτα.
0: Και έπεσε στο θέατρο.
1: Και έγινε χαμός, ναι.
0: Ναι,
1: είχαμε πολύ καλή. Το κοινό το εξέλαβε καταπληκτικά και περάσαμε υπέροχα.
0: Από άποψη κουλτούρας, είναι κοντά σε αυτό ή είναι ακόμα στα δικά τους παραδοσιακά? Απλώς έχουν χτίσει τα θέατρα και περιμένουν να γεμίσουν, ας πούμε. Σε τι φάση είναι, τι έχεις καταλάβει?
1: Έχουν μουσικό πανεπιστήμιο στη Σεντζέν και μάλιστα ήρθαν σχεδόν άπαντες του τμήματος να μας παρακολουθήσουν. Έρχονται όλο και περισσότερο σε επαφή με αυτό που ονομάζουμε δυτική μουσική. Εξάλλου και εγώ εδώ και πάρα πολλά χρόνια συναντώ στα θέατρα με τα οποία συνεργάζομαι στην κεντρική Ευρώπη συναδέλφους οι οποίοι είναι από την Κίνα, οπότε εντάσσεται και αυτό στην καθημερινότητά του σιγά σιγά, χωρίς φυσικά να αποκόπτουν και τον τεράστιο και πλούσιο πολιτισμικό τους τρόπο. Αλλά με έναν μαγικό τρόπο καταφέρουν και τα συνδυάζουν αυτοί οι άνθρωποι όλα.
0: Για αυτή την παράσταση άκουσα τα καλύτερα.
1: Ευχαριστούμε.
0: Και όλοι μιλούσαν και για σένα, για την καταπληκτική σου και πέρα από την τεχνική και την φωνητική δυνότητα και τη θεατρική που είναι απαραίτητη. Πες μου τώρα, μιας και τα συζητάμε, γιατί σήμερα θα μιλήσουμε για την Τραβιάτα. Τι μετράει πιο πολύ στην Τραβιάτα? Το να μπορέσεις να. Δηλαδή, θα μπορούσε κάλλιστα να θεωρηθεί επιτυχία απλώς να πεις τις νότες σωστά, έτσι όπως τις έχει ο Βέρντι, ή χρειάζεται και κάτι επιπλέον? Αυτή η δραματική, ας πούμε, διάσταση του ελληνικού θεάτρου.
1: Ναι. Κοίταξε, εγώ γενικότερα είμαι μια λυρική τραγουδίστρια η οποία μου αρέσει να τα συνδυάζω αυτά τα δύο, και την δεξιοτεχνία στα πλαίσια που μπορώ και συνεχώς θέλω να εξελίσσω, αλλά και δραματουργικά
0: τη θεατρική εκφραστικότητα.
1: Θεωρώ ότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένα το δικό μας
0: επάγγελμα.
1: Δεν μου αρέσει να μένω επιφανειακά, ας πούμε, σε μια πρώτη ανάγνωση μουσική. Μ' αρέσει να εμβαθύνω και ο Βέρντι κάνει τη ζωή μας πολύ εύκολη σε εμάς τις βιολέτες όλου του κόσμου, γιατί γράφει μια μουσική που εξελίσσεται μαζί με την ψυχολογία της βιολέτας. Δηλαδή από τη λάμψη και τη δεξιοτεχνία της πρώτης πράξης περνά στη βαθιά εσωστρέφεια και τελικά στη συγκλονιστική απλότητα της τελευταίας πράξης, και νομίζω ότι όταν απευθύνομαι στο ελληνικό κοινό, το οποίο έχει μια τόσο μεγάλη εξοικείωση με το θέατρο, έτσι είναι στην κουλτούρα μας εδώ και από αρχαιοτά των χρόνων, θέλω να βάλω μια βαθιά θεατρικότητα και μια βαθιά αλήθεια μέσα στην ηρωίδα μου, και θεωρώ ότι βρίσκομαι σε έναν σωστό δρόμο.
0: Θα μου πεις για την ψυχολογία αυτής της ηρωίδας, γιατί ξέρουμε ότι είναι υπαρκτό πρόσωπο, και θέλω να μου πεις στην όπερα μέσα ποιος είναι ο χαρακτήρας, όχι ποιος ήταν στην πραγματικότητα. Αυτό είναι και λίγο δύσκολο. Εντάξει, με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Αλλά εντωμεταξύ, επειδή είναι η πρώτη φορά που έρχεσαι στην εκπομπή, τραβιάτα ή όχι, εγώ θα ήθελα να κάνω μία εισαγωγή σε σένα ως Δήμητρα Κωτίδου. Φυσικά είναι και η Βασιλική η Καραγιάννη, η οποία μοιράζεται το ρόλο μαζί σου, μοιράζεται το ρόλο,
1: έτσι που είσαι
0: φίλες και καταπληκτική και πολύ αγαπημένη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά σήμερα με τη Βασιλική έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές και έχουν παρουσιάσει. Να κάνω μια έτσι contre-relance και να βάλουμε κάτι άσχετο από την Τραβιάτα έτσι στην αρχή της εκπομπής για να μπούμε μετά στο έργο. Βρήκα μια Βασίλισσα της Νύχτας, δεν ξέρω πόσες φορές την έχεις τραγουδήσει.
1: Κατά προσέγγιση γύρω στις 300 παραστάσεις έχω κλείσει.
0: Μόλις μου πήγες στο 3, λέω 30, θα μου πει, δεν είμαστε καλά.
1: Με κρατάει σε φόρμα, με κρατάει σε φόρμα. Είναι γυμναστική.
0: Ναι, είδα συνεντεύξεις στη Γερμανία, που ήταν σε ποια πόλη στις όπερες, που σου κράτησε, είναι κανένα δύο όπερες που σου κάναν και συνέντευξη τηλεοπτική.
1: Ναι, ναι, στην Βαβαρική ραδιοφωνία.
0: Τέλος πάντων, λοιπόν, δεν ξέρω από πού είναι αυτό. Πάντως, κυρίες και κύριοι, απλώς το λέω ότι είναι ζωντανό, έτσι, είναι μία και έξω. Ζωντανό, σε μία από τις πολλές παραστάσεις που έχεις κάνει.
1: Ευχαριστώ.

0: Λοιπόν, ξεκινήσαμε σήμερα με την υπέροχη φωνή της υπέροχης Δήμητρας Κωτίδου, η οποία θα πρωταγωνιστήσει σε αυτή την καλλιτεχνική, στην ολοκλήρωση καλλιτεχνικής περίοδου 2025-26 με την εμβληματική Τραβιάτα. Είπαμε, είναι η ιστορική παραγωγή του Νίκου Πετρόπουλου, που επιστρέφει μετά από 25 χρόνια, μετά την πρώτη παρουσίαση στο θέατρο Ολύμπια, έτσι δεν είναι? Και εννοείται ότι είναι ένα από τα κορυφαία επιτεύγματα, την έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές. Κάθε φορά που επανερχόμαστε δικαιολογούμε γιατί μιλάμε για τα κλασικά και τι είναι το κλασικό. Το ίδιο πράγμα στο οποίο επανερχόμαστε, γιατί πάντα υπάρχει κάτι καινούριο. Τώρα, συγκεκριμένη περίπτωση, θεωρείς ότι είναι απαραίτητο πάντα να υπάρχει κάτι καινούριο? Δηλαδή, πρωταρχικός σκοπός είναι να είναι όμορφο αυτό το οποίο παρουσιάζεις ή να είναι κάτι καινούριο?
1: Νομίζω για μένα πρωταρχικός σκοπός είναι να είναι αληθινό και να αντικατοπτρίζει εκείνη τη στιγμή την κοινωνία μέσα στην οποία θα παρουσιαστεί αυτό το πράγμα. Δεν θεωρώ ότι να γίνει κάτι μοντέρνο μόνο και μόνο για να γίνει μοντέρνο, να είναι δηλαδή αυτός ο αυτοσκοπός, να πούμε ότι δείξαμε, κάνουμε μια μοντέρνα σκηνοθεσία, αποδομήσαμε κάτι μόνο και μόνο για να πούμε ότι το κάναμε ή για να αναδειχθούν... να αναδειχθεί ο σκηνοθέτης ή το έργο του, αλλά πρέπει να έχει ένα σκοπό αυτό και να έχει μια αλήθεια και να εξυπηρετεί κάτι. Από εκεί και πέρα με βρίσκει αυτό κάπου στη μέση αυτό το ερώτημα. Μου αρέσουν και τα πιο σύγχρονα, μου αρέσουν και τα κλασικά ανεβάσματα. Μια μέση οδός, μια χρυσή τομή θα προτιμούσα.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Ναι. Δηλαδή, δεν μπορώ να πω κάτι, γιατί μπορεί οι φίλοι ακροτές να έχουν κάποια άλλη άποψη. Αλλά ναι, συμφωνώ, γιατί πιο σωστή κουβέντα ήταν αυτή. Ούτε το ένα, ούτε το άλλο. Αληθινό είναι, γιατί εκεί αυτό ψάχνουμε πάντα.
1: Χρειάζεται και το ένα και το άλλο, αλλά πάντα με μέτρο και με σεβασμό στο έργο, φυσικά.
0: Ποιες από τις ερμηνείες Τραβιάτας έχει κατά κάποιο τρόπο που συνοδεύσει περισσότερο, είναι αυτή που σε εμπνέει περισσότερο?
1: Ναι, φυσικά της Μαρίας, της Κάλλας δεν υπάρχει.
0: Ποια από όλες? Είναι αυτή του 55,
1: του 55.
0: Με στη Σκάλα.
1: Ναι, ναι, ναι, ακριβώς.
0: Με τον Τζουλίνι.
1: Με τον Τζουλίνι. Είναι συγκλονιστική, είναι στα αυτιά μου.
0: Και με τον τη Στέφανο, έχει και πολύ ωραίες φωτογραφίες.
1: Είναι στα αυτιά μου. Θυμάμαι τις φωτογραφίες που μπορεί να βρει και κανείς online. Κάθε στιγμή αυτής της ερμηνείας, κάθε ανάσα της, κάθε επίκυλμα είναι όλα μέσα στα αυτιά μου. Με έχει συνοδεύσει από την πρώτη στιγμή η συγκεκριμένη ηχογράφηση.
0: Σε ρώτησα τι να βάλουμε σαν πρώτη εντύπωση, ναι, και μου λες να βάλεις την εισαγωγή. Ναι. Αυτή προμηνύει και το θάνατό της, που δηλαδή σε βάζει μέσα αμέσως στο κλίμα άλλης ατμόσφαιρας.
1: Μα δεν είναι συγκλονιστικό? Και νομίζω ότι γι' αυτό μας συγκινεί τόσο πολύ αυτή η όπερα. Γιατί ο Βέρντι γράφει μουσική, η ορχήστρα παίζει ήδη αυτό που πρόκειται να γίνει, ενώ οι πρωταγωνιστές συνεχίζουν και ονειρεύονται και αγνοούν αυτό το οποίο πρόκειται να συμβεί στη συνέχεια. Νομίζω αυτό είναι αυτό που μας συγκλονίζει βαθιά. Δηλαδή, παίζει η εισαγωγή και από τα πρώτα μέτρα γνωρίζουμε την κατάληξη. Αν ακούσουμε πραγματικά. Είναι συγκλονιστικό για μένα αυτό.

0: ήταν ο Κάρλο Μαρία Τζουλίνι στη ζωντανή από την, το θέατρο στη Σκάλα, τη Σκάλα του Μιλάνου, με τον, με τη Μαρία Κάλλας βέβαια, Τζουζέπε Ντι Στέφανο τότε. Είναι ζωντανή ηχογράφηση της EMI βέβαια, η οποία έχει κι άλλες βέβαια θησαυρίσει από την Κάλλας, θα ακούσουμε στη συνέχεια. Μια εισαγωγή που σε σχέση με τις άλλες εισαγωγές που πάντα κάνουν ένα μπαμ, θα έλεγε κανείς, θα προσπαθούν να τραβήξουν το ενδιαφέρον, και παραδοσιακά έτσι ήταν, διότι η εισαγωγή ήταν περισσότερο για να καταλάβει ο κόσμος ότι ξεκινάει η παράσταση. Μετά απέκτησε μια δραματουργική σχέση με την όπερα και φυσικό ήταν, πέρασαν τα χρόνια, ο κόσμος άρχισε να καταλαβαίνει ότι πρέπει να είναι από πριν, και ταυτόχρονα οι συνθέτες άρχισαν να εκμεταλλεύονται τη δυνατότητα της καθαρής μουσικής να υποβάλει μια κατάσταση μεταφυσική, πέρα από τα λόγια και πέρα από τη δράση που βλέπεις. Αυτό έδωσε βεβαίως και δίνει ακόμα και προχωράει τη μουσική στην, σε έναν ακόμη πιο βαθύ ρόλο και στις μέρες μας. Τέλος πάντων, κάνω μια φιλοσοφική ανάλυση, μιας και έχω εδώ την, σήμερα ζωντανά στο στούντιο την Δήμητρα Κωτίδου. Έχουμε την πολύ μεγάλη χαρά και τιμή να βρίσκεται μαζί μας. Είσαστε σε πρόβες, να υποθέσω. Τι γίνεται τώρα?
1: Βρισκόμαστε σε πρόβες. Βρισκόμαστε τώρα στην τελική ευθεία. Το Σαββατοκύριακο, το Σάββατο ξεκινάει η Βασιλική Καραγιάννη, αγαπημένη φίλη και συνάδελφος, και την Κυριακή εγώ. Και οι παραστάσεις γίνονται εναλλάξ με τα δύο cast.
0: Και ήθελα να πω ότι είναι πολύ εύκολο στην όπερα να νομίζουμε, επειδή είναι Τραβιάτα και επειδή είναι πάντα μια επιτυχία, ότι είναι πολύ εύκολο να γίνει. Ο λόγος για τον οποίο γίνεται πολύ καλά η Τραβιάτα είναι διότι υπάρχει η παράδοση των προηγούμενων μεγάλων επιτυχιών, η οποία δεν σε αφήνει να εκπέσεις. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν υπερβάλλεις κάθε φορά. Και το λέω αυτό, κυρίες και κύριοι, διότι θέλω να σου δώσω τώρα εσένα το λόγο για να μου επιβεβαιώσεις ή να μου απορρίψεις αυτά που λέω. Ότι η πρώτη παράσταση της Τραβιάτας γέλαγε ο κόσμος γιατί δεν ήταν συντονισμένοι.
1: Πράγματι, ήταν μια αποτυχία. Ναι.
0: Και λέω, ναι, αλλά αν συνέβη αυτό και ζούσε ο Βέρντι, τώρα που δεν ζει ο Βέρντι, γιατί να μην ξανασυμβαίνει? Γιατί γίνεται πάντα, δεν είναι τυχαίο, δεν ανεβάζει απλώς έτσι την παράσταση. Και θα μπορούσε κάλλιστα να ξανασυμβεί και μπορεί και να συμβαίνει σε κάποια στιγμή στον κόσμο. Απλώς ο κόσμος να μην, επειδή την γνωρίζει από πριν και ξέρει το βάρος του έργου, να μην θέλει να το αστείευτεί μαζί, ας πούμε, όπως θα έκανε με την πρώτη παράσταση που δεν ήξερε τι γινόταν.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Απ' την άλλη όμως, οι επιτυχημένες παραστάσεις αποτελούν από μόνες τους έναν άθλο. Όχι μόνο για την πρωταγωνίστρια που από την πρώτη μέχρι την τελευταία στιγμή βρίσκεται και δεν σταματάει να τραγουδά.
1: Συνεχώς, ακριβώς, ναι.
0: Εντάξει,
1: συνέχεια.
0: Το οποίο είναι συνήθως τον πρωταγωνιστή, τον βάζουμε από τη μέση του έργου και μέχρι το τέλος, εντάξει, και τον βάζουμε να ξεκουράζεται. Λοιπόν, αυτό είναι ένας πολύ υπεράνθρωπος, κολοσσίαιος ρόλος, τον οποίο εννοείται ότι κάθε φορά αυτός που τον υποστηρίζει, αλλά και το περιβάλλον του, γιατί όπως γνωρίζουμε και ένα καλώδιο να βγει από την παράσταση μπορεί να πέσει όλη η παράσταση.
1: Ακριβώς, μπράβο, πολύ σωστά το είπες. Ναι.
0: Άρα θέλω να πω ότι σε κάθε παράσταση εσείς γίνεστε ολοκαύτωμα για να μπορέσει να κρατηθεί, και δεν είναι τυχαίο το χειροκρότημα. Σε ένα βαθμό οφείλεται βεβαίως στο Βέρντι, ο οποίος έχει στήσει όλες τις παραμέτρους για να μπορέσετε εσείς να αναδειχθείτε, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν βρίσκεστε, όπως βρέθηκε και ο ίδιος στην κόψη του ξηραφιού, πάμε πολλές φορές.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, και μιας και είπες για την Κάλλας, θα ήθελα, έχω την άρια εδώ του, είναι το 58, με τον Αλφρέντο Κράους και τον Φράνκο Τζιόνε με την ορχήστρα του Εθνικού Θεάτρου του Σαο Κάρλος.
1: Σαο Κάρλος, καταπληκτικός ο Κράους εδώ επίσης, ναι.
0: Τον ξέρεις, πότε έφυγε από τη ζωή? Έφυγε πριν λίγο καιρό. Και ήταν μέχρι και στο τέλος, έκανε και πολλά μαθήματα.
1: Έκανε, ναι, ναι.
0: Και είχε πολλούς μαθητές και ακολούθους. Και τραγουδούσε και πολύ καλά μέχρι και τα 80 του,
1: μέχρι,
0: ας πούμε.
1: Ναι, ναι, μέχρι τέλους. Έχει αφήσει και μεγάλη παρακαταθήκη φυσικά, και με ηχογραφήσεις αλλά και με μαθητές του.
0: Λοιπόν, οπότε ας ακούσουμε την περίφημη σκηνή από την πρώτη πράξη που σηματοδοτεί ουσιαστικά την μεγάλη αντίθεση από την οποία ξεκινάει όλο το δράμα, χαρές και γλέντια, μέχρι να καταλήξει εκεί που μας προειδεάζει η εισαγωγή.
1: Έτσι,
0: και δημιουργεί όλες αυτές τις
1: μεταπτώσεις, τις συναισθηματικές.
0: Λοιπόν, και επανερχόμαστε.
1: Βεβαίως.

0: Δίνουμε έτσι και στον εαυτό μας την ευκαιρία να ακούσουμε πολύ ωραίες ερμηνείες. Εμείς έχουμε βεβαίως την Κάλλας λόγω της ποιότητος και της πανταχού παρουσίας αυτών των ηχογραφήσεων και στο το πρόγραμμα και στη δική μας προσωπική δισκοθήκη. Θα ήθελα λοιπόν να συνεχίσω να σου πω, ρωτώντας, μιας και ακούσαμε την Κάλλας και μιας και μίλησες γι' αυτό και είναι ένας ρόλος που φυσικά εννοείται ότι έχει ερμηνευτεί πάμπολες φορές από κορυφές και η κάθε μία δίνει τον, όπως και εσύ, το δικό της χαρακτήρα και την δική της ιστορική, ας πούμε, κατάθεση. Αλλά στην περίπτωση του απόλυτου, ας πούμε, που όλοι ανατρέχουμε και επανερχόμαστε σε αυτό, πώς καθορίζεται εσύ που είσαι μέσα στην ουσία της λυρικής τέχνης. Εντάξει, απ' έξω μπορεί να λες και ένας πιανίστας, ας πούμε, και ένας συνθέτης μπορεί να έχει μια δική του άποψη και ένας μαέστρος κτλ. Αλλά αυτός μόνος που τραγουδάει μπορεί να το ρωτήσει γιατί θεωρείς, αν είναι τελικά και δίκαιο αυτό να λες ότι είναι η απόλυτη. Ποια είναι η αίσθηση του, τι δικαιολογεί την έννοια του απόλυτου.
1: Για εμένα, και γι' αυτό θεωρώ ότι και η Κάλλας έχει συνδεθεί με το, με το απόλυτο, δηλαδή la diva assoluta και τα λοιπά, έχει να κάνει με την πολύ πολύ σκληρή δουλειά, την άρτια προετοιμασία και την απόλυτη αφοσίωση. Δηλαδή βλέπουμε έναν ερμηνευτή, μια ερμηνεύτρια, οι οποίοι έχουν αφιερώσει τη ζωή τους σε αυτό. Γίνονται ολοκαύτωμα, όπως είπες και εσύ νωρίτερα, πολύ ναι, σωστά, επάνω στη σκηνή, δεν κάνουν εκπτώσεις. Πίσω από αυτό το στιγμιαίο ολοκαύτωμα κρύβεται μια τεράστια προσωπική αλήθεια και μια προσωπική κατάθεση ψυχής πάνω στη σκηνή κάθε βράδυ. Για μένα αυτό είναι το απόλυτο, η αλήθεια. Δηλαδή ένας ερμηνευτής, μια ερμηνεύτρια, ο οποίος έχει την κατάθεση

0: παράτηση, έχει την τεχνική, έχει τη δεξιοτεχνία, έχει κάτι να πει, έχει ένα υπόβαθρο, έχει ζήσει πράγματα, έχει κάτι να πει και πρέπει να δείξει στο κοινό ότι δεν συμβαίνει τίποτα, αυτό όλο γεννιέται εκείνη τη στιγμή. Για εσάς εδώ απόψε κάθε βράδυ. Και κάθε βράδυ είναι ξεχωριστό. Για μένα αυτό είναι το απόλυτο, γιατί κρύβει από πίσω μια απίθμενη αλήθεια, μια πολύ βαθιά αλήθεια αυτό.
1: Πιστεύεις ότι στην εποχή μας το να φτάσεις σε αυτού του είδους την αφοσίωση και την εμπειρία, ας πούμε, και την κατάθεση ως καλλιτέχνης είναι πιο εύκολο ή πιο δύσκολο?
0: Είναι πιο δύσκολο, πιστεύω, στις ημέρες μας, γιατί υπάρχουν περιορισμοί και υπάρχουν και πολλά που σου αποσπούν την προσοχή, δηλαδή ταυτόχρονα βρισκόμαστε στην εποχή της πληροφορίας, θα κληθείς και στην εποχή του να γίνουν όλα γρήγορα. Θα κληθείς φυσικά ένα βράδυ να είσαι στη μία όπερα, μπορεί κάποιος να σου τηλεφωνήσει για μια αντικατάσταση, να χρειαστεί πολύ γρήγορα να πας χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά κουβαλώντας πράγματα, δηλαδή είναι και φυσική η κόπωση και ψυχολογική. Ναι. Παλιότερα δεν υπήρχε αυτό, δηλαδή δεν υπήρχε το θα σε πάρω ένα τηλέφωνο, θα σου στείλω ένα email
1: και φεύγεις με το αεροπλάνο αύριο, για να πεις άλλο ρόλο.
0: Ακριβώς. Ναι. Τα πράγματα είχαν έναν άλλο ρυθμό και είχαν και μια άλλη αντιμετώπιση.
1: Βεβαίως. Υπήρχαν ντίβες.
0: Ακριβώς.
1: Τώρα,
0: ναι,
1: δεν υπάρχουν.
0: Τώρα δεν υπάρχουν. Γιατί είμαστε στην εποχή της πληροφορίας και γιατί αν ανοίξω το κινητό μου, γνωρίζω τι κάνει η οποιαδήποτε τραγουδίστρια
1: ανά
0: πάσα στιγμή, οπουδήποτε στον κόσμο. Οπότε αυτό έχει λίγο απομυθοποιηθεί η εικόνα. Η πάρα πολλή πληροφορία καμιά φορά αποδομεί. Δεν συνεισφέρει, αλλά αποδομεί κιόλας.
1: Στα εκτός σκηνής, αλλά στα εντός σκηνής,
0: ναι, ναι.
1: Πάντα η θεά είναι θεά.
0: Έτσι,
1: και πάντα, ναι, ναι, ο κόσμος από κάτω.
0: Όλοι εκεί μετριόμαστε. Όλοι εκεί. Και αυτή είναι και η ουσία του πράγματος. Εκεί πρέπει να επικεντρωθούμε, νομίζω, στα επί σκηνής.
1: Πριν φύγουμε από την πρώτη πράξη, γιατί ξέρω να ακούμε κιόλας. Θες να ακούσουμε κάτι άλλο?
0: Θα ήθελα, Χρήστο, να σε παρακαλέσω και για εμάς εδώ στο στούντιο, αλλά και για τους αγαπητούς ακροατές, να βάλουμε το Λιμπιάμο με την Μαρία Κάλλας και τον Ντι Στέφανο στην ηχογράφηση του 55, νομίζω αξίζει.

0: Μία ακόμη καταπληκτική κατάθεση. Εδώ έχουμε κολλήσει τώρα βέβαια σε αυτή την πολύ ωραία ηχογράφηση, ζωντανή.
1: Είναι αριστουργηματική, εντάξει. Είναι και η αγαπημένη μου εμένα προσωπικά, εντάξει. Αν με ρωτάτε.
0: Ωραία τότε, τέλεια, μια χαρά. Ναι. Δεν μου λες, θες να αναφέρουμε καταρχήν, μην ξεχάσουμε τους συναδέλφους σου.
1: Βεβαίως.
0: Οι οποίοι είναι στην παράσταση, ένα λαξ βεβαίως, πολύ σημαντική. Θα ξεκινήσω εγώ, εσύ είσαι φυσικά με τη Βασιλική Καραγιάννη, mm-hmm. Και έχουμε τον Γιάννη Χριστόπουλο, ναι. Ως Αλφρέντο.
1: Ναι, με τη Βασιλική, τον αγαπητό Γιάννη.
0: Και ο Κωνσταντίνος Κληρονόμος μαζί σου.
1: Είναι ο δικός μου Αλφρέντο, ναι.
0: Άλιστα, τέλεια. Και συνεχίζουμε βεβαίως, ο Τάσης ο Χριστογιαννόπουλος θα παίξει τον πατέρα και ο Διονύσης Σούρμπης με τη δική σου παράσταση.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Πολύ ωραία. Και υπάρχει η Μαριάννα Παπαλεξίου, η Χρυσάνθη Σπιτάδη, η Τζούλια Ισουγκλάκου, η Σοφία Κιανίδου, Γιάννης Καλύβας, Νικόλας Βαραζιώτης, Μαξίμ Κλονόφσκι, Χρήστος Ραμόπουλος, Νίκος Κοτενίδης, Σωτήρης Τριάντης. Χαμός γίνεται, είναι μεγάλη παράσταση
1: είναι
0: βέβαια.
1: Είναι μεγάλη εντάξει. Παράσταση, έχει πάρα πολλούς ρόλους και είμαι και ιδιαίτερα χαρούμενη γιατί με όλους τους αγαπητούς συναδέλφους γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια και είμαι ιδιαίτερα συγκινημένη που βρισκόμαστε μαζί είτε στο ίδιο cast είτε σε απέναντι cast.
0: Οι πρόβες πόσο καιρό διαρκούν? Για ένα έργο που έχετε χίλιο παίξει.
1: Εντάξει, το συγκεκριμένο πρόκειται για αναβίωση, οπότε συμπυκνώνονται οι πρόβες με έναν τρόπο. Εμείς ξεκινήσαμε σκηνικές πρόβες από τις 30 Ιουνίου, Άλιστα. αλλά είναι ένα έργο στο οποίο έχουμε εξοικειωθεί και νωρίτερα με αυτό, οπότε κάποια πράγματα πηγαίνουν
0: από μόνα τους. Λόγω της βέβαια.
1: Και απλά κάνουμε πίρας. Το fine tuning που λέμε σε άπτες στα ελληνικά, Μάλιστα. δηλαδή τις μικρές διορθώσεις, λεπτές αποχρώσεις εδώ και εκεί.
0: Έχω αφήσει έξω πολλούς επίσης σημαντικούς συντελεστές, πρέπει να πω, αλλά δεν θα τελειώσει η εκπομπή γιατί αναφέρονται στα ονόματα, γιατί είναι πραγματικά μια πολύ μεγάλη παραγωγή σε κάθε περίπτωση.
1: Είναι πραγματικά, αλλά εγώ θα ήθελα να αναφέρω και τον αρχιμουσικό μας, τον Λουκά Καρτινό, του οποίου η συμβολή φυσικά στην όπερα και στη μουσική στην Ελλάδα είναι
0: τεράστια και μοναδική
1: γιατί... και είμαι πάρα πολύ συγκινημένη και είναι τεράστια τιμή να με διευθύνει. Ο κύριος Καρετινός.
0: Όπως πάντα. Εντάξει, είναι και πολύ νεανικός και δεν καταλαβαίνεις ότι έχει αφήσει τέτοια πράγματα. Δεν το πιστεύεις.
1: Είναι τρομερή η ενέργειά του. Είμαστε πάρα πολύ τυχεροί που είναι μαζί μας, πραγματικά.
0: Και εντάξει, είναι και μια αγγίγηση σε όλες αυτές τις παραγωγές.
1: Βεβαίως, ακριβώς.
0: Λοιπόν, οπότε ξεκινάτε αυτό το Σάββατο. Εσύ την Κυριακή εμφανίζεσαι.
1: Ακριβώς.
0: Και εμείς συνεχίζουμε να ακούμε την Τραβιάτα και να σε ρωτάω. Αυτό που θα το ακούσουμε μετά, έτσι. Θα ακούσουμε την άρια του Αλφρέντο, έτσι, για να μην
1: μείνουν παραπονεμένοι οι τενόροι. Παρακαλώ.
0: Αλλά αυτό που με ενδιαφέρει να μου πεις για τον χαρακτήρα της Βιολέτας στο έργο, έτσι.
1: Βεβαίως.
0: Δηλαδή, τι είναι τώρα, είναι ένα θύμα της κοινωνίας, είναι μια αθώα κοπέλα, αχ, τι τραβάω, εξού και Τραβιάτα, ή... Όχι, γιατί έχετε και την κομική διάσταση, αλλά φυσικά ναι. εννοείται ότι η Τραβιάτα είναι η
1: παραστατημένη. Πάντα το δράμα έχει κωμωδία μέσα.
0: Ακριβώς, ναι. Και είναι και πολύ εύκολο να γίνει και παρεξήγηση αν Βεβαίως. Δεν είσαι, όπως είπες,
1: αληθινός. Ειλικρινής, έτσι.
0: Αλλά αυτό με ενδιαφέρει. Ποια είναι η σκοτεινή της πλευρά, ας πούμε, δεν μπορεί να μην έχει, δηλαδή δεν μπορεί να είναι απλώς από την αρχή με ένα δράμα, γιατί κάτι περίεργο συμβαίνει
1: Βεβαίως,
0: εκεί.
1: Βεβαίως, θα τα πούμε όλα.
0: Ακριβώς. Ας ακούσουμε όμως κάτι ευχάριστο τώρα.

0: Άκουσαμε λοιπόν και τον Ντι Στέφανο, άλλη ποιότητα φωνής, μέταλλο, κάτι το διαχρονικό βεβαίως, ακόμα και από αυτή την παλιά που τη μεταδώσαμε βεβαίως κατευθείαν από την ηχογράφηση της EMI Classics από τον το CD. Και θέλω να πω, ποια είναι η δική σου η Βιολέτα, ας πώς βλέπεις εσύ?
1: Πάνω σε αυτό που είπαμε και νωρίτερα, προσωπικά δεν μου αρέσει να βλέπω τη Βιολέτα ως θύμα. Βεβαίως είναι θύμα μιας κοινωνίας βαθιά υποκριτικής που απολαμβάνει την παρουσία της όσο εξυπηρετεί τις ανάγκες της, αλλά δεν της αναγνωρίζει ποτέ το δικαίωμα στην αξιοπρέπεια και στην αυτοδιάθεση, στην αγάπη ή στην κοινωνική αποδοχή. Από αυτή την άποψη είναι ένα θύμα των κοινωνικών καταστάσεων της εποχής.
0: Ναι, αλλά θέλει και αυτή να ενδώσει σε αυτές.
1: Βεβαίως, ναι. Και αυτό είναι και η αυτοδιάθεσή της. Είναι δικαίωμά της απόλυτο. Να μπει μέσα σε αυτόν τον κόσμο και να τον εκμεταλλευτεί. Γιατί όχι. Και γι' αυτό θεωρώ κιόλας ότι συγκλονίστηκε το κοινό τότε πάνω σε αυτό που είχαμε πει νωρίτερα, και ότι ήταν αποτυχία. Γιατί για πρώτη φορά το κοινό δυσκολεύτηκε να δεχτεί ένα τόσο σύγχρονο θέμα. Μέχρι τότε η όπερα μιλούσε κυρίως για βασιλιάδες, ήρωες, ιστορικά πρόσωπα. Εδώ έβλεπαν μια γυναίκα της εποχής τους, μια εταίρα στο επίκεντρο του δράματος.
0: Μάλιστα,
1: έτσι,
0: μάλιστα,
1: για πρώτη φορά.
0: Μάλιστα.
1: Ταυτόχρονα η Βιολέτα. Βεβαίως.
0: Όπως και η Κάρμεν, ας πούμε.
1: Ακριβώς. Έτσι, βλέπουμε τη γυναίκα στο επίκεντρο και όχι μια οποιαδήποτε γυναίκα. Μια γυναίκα ελεύθερη. Ναι. Μια γυναίκα που θέλει να κάνει τις δικές της επιλογές και να διάγει τη ζωή της με τον τρόπο που επιλέγει.
0: Ναι.
1: Ταυτόχρονα όμως η Βιολέτα είναι μια γυναίκα με τεράστια προσωπική δύναμη και αυτή είναι η δική μου Βιολέτα. Παίρνει τις πιο δύσκολες αποφάσεις η ίδια για τον εαυτό της και για τους άλλους. Αναλαμβάνει την ευθύνη. Όταν δέχεται να αποχωριστεί τον Αλφρέντο μετά τις πιέσεις του πατέρα του, του Ζερμό, δεν το κάνει επειδή είναι αδύναμη, αλλά επιλέγει να θυσιάσει τη δική της ευτυχία, γνωρίζοντας ότι αυτό θα επιφέρει και έναν αντίκτυπο στην υγεία της, για εκείνον. Θυσιάζει την ευτυχία της για εκείνον και για την οικογένειά του. Μπορεί κανείς να διαφωνήσει με αυτή την επιλογή σήμερα, αλλά δεν μπορούμε να αρνηθούμε το πόσο θαραλέα και γενναιόδορη είναι. Και νομίζω γι' αυτό μας συγκινεί, νομίζω, αυτή η όπερα. Είναι δηλαδή η απόλυτη αυτοθυσία για χάρη του έρωτα, για χάρη της ευτυχίας του άλλου. Αγαπά αληθινά η Βιολέτα και αγαπά βαθιά. Και είναι μια πολύ αληθινή ηρωίδα, μια πάρα πολύ γενναία γυναίκα. Και, πολύ... και αυτό την καθιστά και σύγχρονη. Και διαχρονική.
0: Βέβαια. Έχετε αυτό που λέμε ανδριωμένη, ας πούμε. Πάντα αναζητούσαμε στις γυναικείες μορφές, τις ηρωικές. Με άλλο τρόπο βεβαίως. Και με ένα πιο έντονα κοινωνικό και λεπτεπίλεπτο. Όχι με τον καθαρά αυτό δηλαδή καταστροφικό που έχει ένας πόλεμος. Αλλά σε κάθε περίπτωση και αυτός είναι ένας κοινωνικός πόλεμος. Αλλά το θέμα είναι άλλο. Ότι... στην άρια που είναι το μεγάλο δράμα, είναι την ώρα που ακούει τον πατέρα. Δηλαδή εκείνη δεν μιλάει. Το δράμα της, και αυτό έχει η τέχνη, ας πούμε, το τρομερό που μπορεί να. Αλλά και καλείς εσύ να παίξεις, διότι δεν μιλάς. Είναι την ώρα που σου λέει ότι ο πατέρας, ότι ξέρεις, μα ξέρεις και τον βλέπεις πώς κάνει. Άστο γιο μου και φύγει, ας πούμε, και εγώ ξέρεις που αυτά και τα λοιπά. Και στα λέει και με ευγενικό τρόπο. Καταλαβαίνεις την αλήθεια ποιο είναι. Ωραία, και πώς κάθεσαι τώρα? Κάθεσαι για τον ακούς να τραγουδάει? Καταλάβες, δηλαδή στο σινεμά δεν μπορεί να το κάνεις αυτό. Δηλαδή είσαι κακός τοπιός αν το κάνεις αυτό. Σου κλείσατε, κλείσατε.
1: Στο σινεμά γυρίζει η κάμερα απλά, επικεντρώνεται κάπου αλλού, επικεντρώνεται σε αυτόν που μιλάει. Ενώ στο θέατρο, στο ζωντανό, είστε και οι δύο συνυπάρχετε ταυτόχρονα.
0: Έστω.
1: Και το βλέμμα είναι.
0: Αυτό μάλιστα, ναι, μπορείς να σωθείς. Έχεις δίκιο.
1: Στη σκηνή όλα γεννιούνται εκείνη τη στιγμή, και επειδή η συγκεκριμένη όπερα είναι πασίγνωστη, δηλαδή το κοινό έρχεται και γνωρίζει το Μπρίντιζι, γνωρίζει το Sempre Libera, την άρια Sempre Libera, γνωρίζει το Άμα Μι Αλφρέντο, την άρια Addio del Passato, γνωρίζει πράγματα, οπότε η ευθύνη μας είναι τεράστια. Όταν μου μιλάει ο Ζερμόν, είμαι απολύτως εκεί, δεν σκέφτομαι απολύτως τίποτα άλλο παρά μόνο αυτά που μου λέει εκείνη τη στιγμή, και τα ακούω για πρώτη φορά κάθε φορά όταν μου τα λέει. Αυτό προσπαθώ να κάνω ως προς το ερώτημά σου, το πολύ ωραίο ερώτημά σου. Πώς ακούει κάποιος τον άλλον, πώς στέκεσαι και ακούς? Γιατί πραγματικά μου αναλύει το δράμα όλης του της οικογένειας. Και πρέπει να τον ακούσω με σεβασμό, αλλά και ταυτόχρονα να υπερασπιστώ τον εαυτό μου.
0: Τι σεβασμό, αφού με το που σου ανοίγει το στόμα, έχεις καταλάβει τι
1: θα πει. Με έχει προσβάλει από την αρχή, με το καλημέρα σας, σαν να λέμε.
0: Ναι, τρομερό.

0: Και βρισκόμαστε στο τέλος της όπερας και αυτό το οποίο ενδιάμεσα εμβόλυμα παρουσιάστηκε ήταν φυσικά η Δήμητρα Κωτίδου που ήταν μαζί μου.
1: Αυθόρμητη στιγμή, ναι. Επειδή δεν μπορούσα να σε έχω εδώ και να μην κάνουμε κάτι μαζί να τραγουδήσουμε. Ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ σε ευχαριστώ. Τι απίθανο ήταν αυτό. Θα με συγχωρέσεις γι' αυτό, για τη Σόλε Λάσσονα, γιατί είσαι στυλά Ελάσσονα εσύ τραγουδίσεις, αλλά βρήκα παρτιτούρα στη Σόλε Λάσσονα. Και είπα, κυρίες και κύριοι, μιας και το περάσαμε τώρα, αυτή τη στιγμή, μία και έξω.
1: Ναι.
0: Μην κάνω κανένα λάθος στο τρανσπόρτο και κάνω κανένα. Ένα κόρντο τη λέω να κάνω. Ένα τώρα αυτή τη στιγμή, θα του καταστρέψω. Και εντωμεταξύ έχει απόλυτο αυτή η Δήμητρα και τραγουδάει αυτό που ξέρει. Σιλά. Αλλά έκανε κίνητρα, σου πω. Εντάξει, σου βγάζει το καπέλο. Σαπό, δεν παίζεσαι. Απίστευτη. Σε ευχαριστώ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Τώρα ακούμε βέβαια το πολύ δραματικό. Εμείς είμαστε πολύ χαρούμενοι που πήγε ωραία όλο αυτό.
1: Ναι.
0: Αλλά ξέρει, είναι αυτό το ζωντανό του τρίτου και αυτή είναι και η ομορφιά. Έχουμε και το πιάνο μέσα στο στούντιο. Είναι δυνατό να έχουμε τη Δήμητρα Κωτίδου και να μην εκμεταλλευτούμε την ευκαιρία? Δεν γινόταν.
1: Σα ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, σου ευχόμαστε μεγάλη επιτυχία. Θα είμαστε πάλι όλοι εκεί, να σε απολαύσουμε όπως και όλους τους υπόλοιπους καταπληκτικούς, την Βασιλική Καραγιάννη, την Εθνική Λυρική Σκηνή, με όλους τους συντελεστές,
1: τον Λουκά Καλλιτινό στο πόντιο, την βεβαίως. Ορχήστρα, τη χοροδία, όλους τους συντελεστές εντός και εκτός σκηνής.
0: Αποχαιρετούν βεβαίως την Τραβιάτα στην τραγική αυτή σκηνή του αποχαιρετισμού, και εμείς φυσικά ευχαριστώντας τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη, τη Δήμητρα Κωτίδου που ήρθες για πρώτη φορά σήμερα εδώ. Ξέρεις πόσες άλλες χογραφιστικές σου έχω, δεν μπορείς να φανταστείς. Θέλουμε άλλες δύο εκπομπές
1: να ξαναβρεθούμε, Χρήστο. Θα χαρώ πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, και μέχρι την επόμενη, κυρίες και κύριοι, καλή συνέχεια, καλή απόλαυση μουσική εδώ στο πρόγραμμα και πάντα καλή επιτυχία στην Τραβιάτα της Εθνικής Λυρικής.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Το Μουσείο Ακρόπολης και η Διεύθυνση Αξιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ιταλίας παρουσιάζουν την έκθεση «Έμπνευση. Αρχαία ελληνική τέχνη στην Ιταλία». 38 αριστουργήματα ταξιδεύουν για πρώτη φορά από τα μουσεία της Ιταλίας και φωτίζουν την επιρροή της αρχαίας ελληνικής τέχνης στην Ιταλία από την αρχαιότητα έως σήμερα. Μουσείο Ακρόπολης, 16 Ιουνίου έως 30 Αυγούστου, είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα. Τριτός μεσημβρινός. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θόδωρος Λούστας. Μαζί μας στην τεχνική επιμέλεια ο Σπύρος Ηλιάδης. Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, γεια σας. Σήμερα μια συναυλία με τη Συμφωνική Ορχήστρα της Ουγγρικής Ραδιοφωνίας υπό τον Ρικάρντο Φρίτσα που δόθηκε στη Βουδαπέστη στις 27 Νοεμβρίου 2024. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τους χορούς από την Κολάντο του Ζόλταν Κοντάι, το κονσέρτο για πιάνο και ορχήστρα αριθμός 2, έργο 21 του Φρεντερίκ Σοπέν, με σολίστ τη Τζένεμπα Κάνι Μέισον, καθώς και την τρίτη συμφωνία με την επωνυμία ηρωική, έργο 55 του Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν. Μια ζωντανή και ανέκδοτη ηχογράφηση που παρουσιάζουμε μέσω της EBU, της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης. Η εκπομπή μας είναι ζωντανή και το τηλέφωνο της επικοινωνίας μας το 210-6013-167. Πρώτο έργο του προγράμματος, η χορή από την Κολάντο, του Ούγγρου συνθέτη, εθνομουσικολόγου και μουσικοπαιδαγωγού Ζόλταν Κοντάι, 1882-1967. Η πόλη Κολάντο, στην οποία έζησε ο Κοντάι επί 7 έτη σε παιδική ηλικία, απέχει 50 χιλιόμετρα από την Μπρατισλάβα. Σήμερα έχει περί τους 15.000 κατοίκους και ανήκει στη Σλοβακία. Από το δεύτερο ήμιση του 10ου αιώνα ως το 1918 ανήκε στο βασίλειο της Ουγγαρίας. Ο Κοντάι έγραψε τους χορούς από την Κολάντο το 1933 κατόπιν παραγγελίας της Φιλαρμονικής της Βουδαπέστης για την 80η επέτειο από την ίδρυσή της. Στην πρεμιέρα διήφθηνε ο Έρνε Ντόχνανη. Όπως τονίζει ο συνθέτης, στην Κολάντο υπήρχε μια φημισμένη τσιγκάνικη ορχήστρα. Από αυτήν άκουσε για πρώτη φορά ορχιστρικούς ήχους. Οι 5 ουγγρικοί χοροί που επεξεργάζεται ο Κοντάι τυπώθηκαν στη Βιέννη περί το 1800. Οι περισσότεροι εντάσσονται στη φόρμα Verbunkos που άνθησε τον 18ο αιώνα. Οι χοροί αυτοί εναλλάσσουν αργά τμήματα που έχουν παρεστηγμένα ρυθμικά σχήματα και λέγονται λάσσου, με γρήγορα και δεξιοτεχνικά τμήματα που ονομάζονται φρίς. Οι 5 χοροί έχουν τις ακόλουθες ενδείξεις. Λέντο, αλεγκρέτο μοντεράτο, αλεγκρό κον μότο γκρατσιόζο, αλεγκρό, αλεγκρό βιβάντς. Τη Συμφωνική Ορχήστρα της Ουγγρικής Ραδιοφωνίας διευθύνει ο Ρικάρντο Φρίτσα, 27 Νοεμβρίου 2024.

Ακούσαμε τους χορούς από την Κόλαντο του Ζόλταν Κοντάι. Τη Συμφωνική Ορχήστρα της Ουγγρικής Ραδιοφωνίας διήφθηνε ο Ρικάρντο Φρίτσα από συναυλία που δόθηκε στη Βουδαπέστη στις 27 Νοεμβρίου 2024. Μια ζωντανή και ανέκδοτη ηχογράφηση που παρουσιάζουμε μέσω της EBU της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης. Δεύτερο έργο του προγράμματος, το Κοντσέρτο για πιάνο και ορχήστρα αριθμός 2, έργο 21 του Φρεντερίκ Σοπέν. Τα δύο κοντσέρτα για πιάνο και ορχήστρα του Σοπέν γράφτηκαν στην Πολωνία την περίοδο 1829-30, όταν ο συνθέτης ήταν 20 μόλις ετών. Την εποχή εκείνη, το ημιαυτόνομο βασίλειο της Πολωνίας βρισκόταν υπό τον έλεγχο του Ρώσου Τσάρου. Η αποτυχημένη εξέγερση του Νοεμβρίου στη Βαρσοβία είχε ως συνέπεια τη σκλήρινση της τάσης των Ρώσων έναντι των Πολωνών και την απώλεια του δικαιώματος εθνικού αυτοπροσδιορισμού των τελευταίων. Λίγο πριν ξεσπάσουν τα δραματικά γεγονότα που είχαν ως συνέπεια τον ισόβιο εκπατρισμό του Σοπέν στο Παρίσι, ο συνθέτης έγραψε τα δύο κοντσέρτα για πιάνο και ορχήστρα. Το δεύτερο κοντσέρτο προηγείται χρονολογικά του πρώτου, αλλά τυπώθηκε μετά από αυτό. Και τα δύο κοντσέρτα παρουσιάστηκαν το 1830 στη Βαρσοβία με τον συνθέτη στο πιάνο και θερμή υποδοχή. Την 1η Νοεμβρίου του ίδιου έτους ο Σοπέν έφυγε από τη Βαρσοβία προς τη Βιέννη. Έκτοτε δεν γύρισε ποτέ στην πατρίδα του. Ακούμε το πρώτο μέρος. Μαεστόζο σε φάιλ άσονα. Σολίστ, η 22χρονη Βρετανίδα πιανίστα Τζένεμπα Κάνι Μέισον. Τη Συμφωνική Ορχήστρα της Ουγγρικής Ραδιοφωνίας διευθύνει και πάλι ο Ρικάρντο Φρίτσα.

Ακούσαμε το πρώτο μέρος του δεύτερου κονσέρτου για πιάνο και ορχήστρα, έργο 21, του Φρεντερίκ Σοπέν. Ακολουθούν τα δύο τελευταία μέρη, Λαργκέτο σε Λάιφε Σιμίζωνα και Αλέγκρο Βιβάτσε σε Φάι Λάσσονα. Η 22χρονη Βρετανίδα πιανίστα Τζένεμπα Κάνι Μέισον και η συμφωνική ορχήστρα της Ουγγρικής Ραδιοφωνίας υπό τον Ιταλό Ρικάρντο Φρίτσα έχουν και πάλι τον λόγο.

Ακούσαμε μέσω της CBU το δεύτερο κοντσέρτο για πιάνο και ορχήστρα έργο 21 του Φρεντερίκ Σοπέν. Σολίστ η 22χρονη Βρετανίδα Τζένεμπα Κάνι Μέισον. Τη συμφωνική ορχήστρα της Ουγγρικής Ραδιοφωνίας διεύθυνε ο Ρικάρντο Φρίτσα από συναυλίας στις 27 Νοεμβρίου 2024. Η Κάνι Μέισον γεννήθηκε στο Νότιγκαμ το 2002. Αν και νεότατη, έχει αποσπάσει πολλές τιμητικές διακρίσεις και βραβεία σε διάφορους διαγωνισμούς. Στην οικογένειά της υπάρχουν άλλα 6 αδέλφια. Όλα παίζουν επαγγελματικά βιολί, βιολοντζέλο ή πιάνο και συμπράττουν συχνά σε συναυλίες. Ο πατέρας τους κατάγεται από την Αντίγκουα και Μπαρμπούντα της Καραϊβικής, ενώ η μητέρα τους από τη Σιέρα Λιόν της Δυτικής Αφρικής. Οι δύο γονείς είναι ερασιτέχνες μουσική. Τα τελευταία χρόνια αυτή η ξεχωριστή οικογένεια είναι πολύ δημοφιλής στα Βρετανικά νησιά. Μετά το θερμό χειροκρότημα του κοινού, η Τζένεμπα Κάνι Μέισον ερμηνεύσε εκτός προγράμματος ένα δημοφιλές κομμάτι που ακούγεται συχνά και σε διάφορες μεταγραφές. Είναι το κορίτσι με τα λιναρένια μαλλιά από τον πρώτο τόμο με πρελούδια του Claude Debussy.

Από την 22χρονη Βρετανίδα πιανίστα Τζένεφ Μπακάνι Μέισον ακούσαμε εκτός προγράμματος το κορίτσι με τα λιναρένια μάλια από τον πρώτο τόμο με πρελούδια του Κλοντ Ντεμπισί. Τελευταίο έργο της συναυλίας η Συμφωνία αριθμός 3, έργο 55 με την επωνυμία ηρωική του Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν. Η μεγαλοπρεπής και ρηξικέλευτη τρίτη συμφωνία του Μπετόβεν αποτελεί σταθμό στην ιστορική εξέλιξη της συμφωνικής μουσικής. Γραφτήκε από το φθινόπωρο του 1803 ως την άνοιξη του επόμενου έτους προς τιμήν του Ναπολέοντα Βοναπάρτη, τότε πρώτου υπάτου της νεοσύστατης γαλλικής δημοκρατίας. Ο συνθέτης εκτιμούσε τον Ναπολέοντα πιστεύοντας ότι ενσάρκωνε τα δημοκρατικά ιδεώδη της γαλλικής επανάστασης για ελευθερία, ισότητα και αδελφοσύνη. Όταν όμως πληροφορήθηκε ότι ο Ναπολέοντας ανακήρυξε τον εαυτό του αυτοκράτορα των Γάλλων στις 18 Μαΐου 1804, ο οργισμένος Μπετόβεν, σύμφωνα με τον γερμανό συνθέτη και γραμματέα του Φέρντιναντ Ρις, έσκησε βίαια την αφιέρωση από την πρώτη σελίδα της χειρόγραφης παρτιτούρας και την πέταξε στο δάπεδο. «Ώστε δεν είναι τίποτα παραπάνω από έναν κοινοθνητό», είπε ο Μπετόβεν, σύμφωνα με τον γραμματέα του Ρις. Η παρτιτούρα αυτή διασώζεται σήμερα. Η δημόσια πρεμιέρα της συμφωνίας δόθηκε στη Βιέννη στις 7 Απριλίου 1805 με αμφιλεγόμενες κριτικές. Λίγο πριν τη δημοσίευσή της, τον Οκτώβριο του επόμενου έτους, ο συνθέτης αφιέρωσε εκ νέου τη συμφωνία στον πρίγκιπα και πάτρονά του Ιώσεφ Φραντς Μαξιμίλιαν φον Λομπκοβιτς. Παράλληλα, της έδωσε στην ιταλική γλώσσα την επωνυμία «Ηρωική Συμφωνία» με υπότιτλο για τον εορτασμό της μνήμης ενός σπουδαίου ανθρώπου. Δεν πρόκειται για υπαρκτό πρόσωπο, αλλά για φανταστικό ιδεώδες που ενσαρκώνει το πνεύμα του ηρωισμού. Ακούμε το πρώτο από τα τέσσερα μέρη με ένδειξη Allegro con Brio σε μη υφεσιμή ζώνα. Τη Συμφωνική Ορχήστρα της Ουγγρικής Ραδιοφωνίας διευθύνει ο Ρικάρντο Φρίτσα, 27 Νοεμβρίου 2024.

Ακούσαμε το πρώτο μέρος της Συμφωνίας Αριθμός 3, έργο 55 με την επωνυμία «Ηρωική» του Λούντβιχ Βαν Μπετόφεν. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος, «Μάρτσα Φούνεμπρε, πένθυμο εμβατήριο, σε ντό ελάσσονα, με ένδειξη «Αντάτζο Ασάι».

Ακούσαμε το πένθυμο εμβατήριο Μάρτσα Φούνεμπρε από τη Συμφωνία Αριθμός 3, έργο 55 με την επωνυμία ηρωική του Λούτβιχ Βαν Μπετόβεν. Ακολουθεί το τρίτο μέρος, σκέρτσο με ένδειξη αλέγκρο βιβάτσι με τρίο σε μη υφεσιμίζωνα. Η Συμφωνική Ορχήστρα της Ουγγρικής Ραδιοφωνίας και ο Ιταλός αρχιμουσικός Ρικάρντο Φρίτσα έχουν και πάλι τον λόγο.

Ακούσαμε το τρίτο μέρος της Συμφωνίας Αριθμός 3, έργο 55, με την επωνυμία ηρωική του Ludwig van Beethoven. Ακολουθεί το φινάλε με ενδείξεις Allegro Molto Poco Andante Presto σε μη υφεσιμίζωμα. Το φινάλε αποτελείται από το θέμα, μια σειρά 10 παραλλαγών και κόντα. Το μελωδικό θέμα, που βασίζεται ίσως σε μια σονάτα για πιάνο του Μούτσιο Κλεμέντι, ο Μπετόβεν το παραθέτει και σε άλλες συνθέσεις του, όπως στο φινάλε της μουσικής μπαλέτου «Τα πλάσματα του Προμηθέα», έργο 43, καθώς και τις παραλλαγές «Ερώικα» για πιάνο, έργο 35.

Ακούσαμε τη συμφωνία αριθμός 3, έργο 55 με την επωνυμία ηρωική του Ludwig van Beethoven. Τη συμφωνική ορχήστρα της Ουγγρικής ραδιοφωνίας διεύθυνε ο Ιταλός Ρικάρντο Φρίτσα από συναυλία που δόθηκε στη Βουδαπέστη στις 27 Νοεμβρίου 2024. Μια ζωντανή και ανέκδοτη ηχογράφηση που παρουσιάσαμε μέσω της EBU της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης. Στον υπόλοιπο χρόνο της εκπομπής μας, το πρώτο μέρος, αντάντε με 5 παραλλαγές, από τη σονάτα για πιάνο αριθμός 12 σε Life si Mizona, έργο 26 του Μπετόβεν. Γραμμένη την περίοδο 1800-1801, αφιερώθηκε στον πρίγκιπα και πάτρονα του συνθέτη Carl von Lichnowsky. Ερμηνεύει ο Wilhelm Backhaus από δισκογραφική εργασία στη Γενέβη τον Μάρτιο του 1963.

0: Ακούσαμε το πρώτο μέρος, αντάντε με 5 παραλλαγές, από τη σονάτα για πιάνο αριθμός 12 σε Life is a Mission, έργο 26 του Ludwig van Beethoven. Ερμήνευσε ο Wilhelm Backhaus από δισκογραφική εργασία στη Γενέβη τον Μάρτιο του 1963. Εδώ, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Ήταν η εκπομπή του τρίτου προγράμματος Τρίτος Μεσημβρινός που επιμελείται και παρουσιάζει ο Θόδωρος Λούστας. Ευχαριστώ πολύ τον Σπύρο Ηλιάδη που είχε την τεχνική επιμέλεια.
1: Κλασικά Τρίτο.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Tao Dance Theater. Έργα 16 και 17. Από τον Τάο Γε, τον Κινέζο χορογράφο που έχει βραβευθεί με τον Αργυρό Λέοντα στη Βενετία. Μια παράσταση χορού που σε κατακτά αθόρυβα και ολοκληρωτικά. 13 και 14 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
4: Φέτος αναζητούμε την ευδαιμονία εκεί όπου γεννιέται, στην τέχνη. Στη συνάντηση, στο φως του Αιγαίου. 12ο Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής Μολύβου. 12 με 19 Αυγούστου, στη Λέσβο. Πληροφορίες και εισιτήρια, molivosfestival.com και ticketservices.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

ο συνθέτης της εβδομάδας. Τζιρόλαμο Αλεσάντρο Φρέσκομπάλντι, 1583-1643. Ένα αφιέρωμα που ετοιμάζει για το τρίτο πρόγραμμα ο Μάρκος Μωυσίδης.

Γεια σας. Ο Φρεσκομπάλντι είναι ένας συνθέτης του πρώιμου μπαρόκ για τον οποίο δεν ακούμε πολύ συχνά. Και βέβαια δεν έχουμε και συχνά την ευκαιρία να ακούσουμε έργα του. Γεννήθηκε στην τελευταία άνθηση του μουσικού πολιτισμού της Φεράρα υπό το Δούκα Αλφόνσο τον δεύτερο της Έστε και ο πατέρας του Φίλιππος ήταν άνθρωπος με περιουσία και κοινωνική θέση, πιθανώς οργανίστας όπως και ο Τζιρόλαμο. Παρόλο που είχε και άλλα καλλιτεχνικά ενδιαφέροντα, το μεγαλύτερο πάθος του Δούκα Αλφόνσου του δεύτερου ήταν η μουσική. Διατηρούσε ένα μουσικό ίδρυμα, όπως περιγράφεται στο έργο του Έρκολε «Μποτριγκάρι il desiderio» του 1594, το οποίο περιλάμβανε Ιταλούς και Φλαμανδούς ερμηνευτές, μια μουσική βιβλιοθήκη που περιλάμβανε περισσότερα από 250 έργα και ένα ολοκληρωμένο οργανικό σύνολο. Μόνο οι πληκτροφόροι είχαν στην επιλογή τους από 4 κλαβίχορδα, 5 όργανα και 5 τσέμπαλα, όλα διατηρούμενα από επαγγελματίες. Το κύριο κόσμημα της μουσικής του Αλφόνσου ήταν το ζηλότυπα φυλαγμένο κοντσέρτο, δηλαδή σύνολο μουσικών, αυτό ήταν το κοντσέρτο εκείνη την εποχή, το «Delledame Principalissime», ένα σύνολο από δεξιοτέχνες τραγουδίστριες που έπαιζαν επίσης άρπα, βιόλα και λαούτο με συνοδεία πληκτροφόρων και αρχιλαούτων, που ήταν ένα ευρωπαϊκό έγχορδο μουσικό όργανο με τάστα, το οποίο εξελίχθηκε γύρω στο 1600 ως μια εύχριστη εναλλακτική λύση ανάμεσα στο παραδοσιακό λαούτο και στην πολύ μεγαλύτερη θεόρυβη.

Η σημερινή πρώτη εκπομπή του αφιερώματος στη ζωή και το έργο του Τζιρόλαμο Φρέσκο Μπάλντι από την εκπομπή του Τρίτου ο συνθέτης της εβδομάδας ξεκίνησε με το υπέροχο «Σε Λάουρα Σπύρα του Ταβετσόζα», δηλαδή «Αν ο αέρας φυσάει γοητευτικά», που ακούσατε σε δύο εκδοχές, στην πρώτη από την υψήφωνο Άλις Μπορτσιάνη και στη δεύτερη εκδοχή από την Μαριάννα Φλόρες και το σύνολο Κλεματής. Αυτό το τραγούδι ήταν από το πρώτο βιβλίο με άριες, άριε μουζικάλι, «Per cantarsi nel gravicembalo», έτσι αναφέρει η παρτιτούρα. Από το πρώτο βιβλίο λοιπόν με άριες μουσικές, δηλαδή τραγούδια, που δημοσιεύτηκε στη Φλωρεντία το 1630. Θα έρθω σε αυτή την έκδοση πολύ αναλυτικά σε επόμενη εκπομπή. Για εκείνο λοιπόν το σύνολο μουσικών που σας έλεγα, το Concerto delle Dame, το σύνολο μουσικών του Δούκα Αλφόνσου, ο συνθέτης Λουτσάσκο Λουτσάσκι συνέθεσε δεξιοτεχνικά έργα για 1 έως 3 φωνές, ψηλές για σοπράνο δηλαδή, και συνοδεία πληκτροφόρων οργάνων στην έκδοση με τίτλο «Μαδριγάλια» του 1601. Μεταξύ των μουσικών που επισκέφτηκαν τη Φεράρα κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου ήταν οι Μαρέντσιο, Τζον Ντάουλαντ, Ορλάντο Ντιλάσο, Κατσίνι και Μοντεβέρντι, ο οποίος μάλιστα ετοίμασε μια συλλογή από μαδριγάλια για αφιέρωση στον Αλφόνσο το Δεύτερο. Ο πιο σημαντικός και περίεργος όμως επισκέπτης της Φεράρα εκείνη την εποχή ήταν ο περίφημος Κάρλο Τζεζουάλντο Νταβενόζα, ο οποίος έφτασε το 1594 για να παντρευτεί την Ελεονόρα, την αδελφή του κληρονόμου του Αλφόνσου, Κέσαρα της Έστε, με μια σουίτα είχε φτάσει που περιλάμβανε τον μουσικό πληκτροφόρον Σκιπιόν Εστέλα, τον λαουτίστα Φαμπρίτσιο Φιλομαρίνο και τον Ρινάλντο Νταλ Άρπα. Ο Τζεζουάλντο ανέλαβε να μιμηθεί τον Λουτσάσκι και σε αντάλλαγμα ο Λουτσάσκι παρακινήθηκε σε μια ανανεωμένη παραγωγή πολυφωνικών μαδριγαλιών. Για τον Τζεζουάλντο βέβαια, τον άρχοντα του Σκότους, έχουμε κάνει πολυήμερο αφιέρωμα στην εκπομπή μας για να διηγηθούμε αυτά τα τόσο σκοτεινά της ζωής και του έργου του.

Ακούσατε μια καντσόνα από το πρώτο βιβλίο με καντσόνες για μία, δύο, τρεις και τέσσερις φωνές από το σύνολο Ensemble Concerto Musico υπό τη διεύθυνση του Ρομπέρτο Λορετζιάν. Λίγα είναι γνωστά για τη μουσική εκπαίδευση και τα πρώτα χρόνια του Τζιρόλαμο Φρεσκομπάλντι, για να επανέλθουμε στο σύνθετη μας. Σίγουρα δεν υπάρχουν στοιχεία ότι οι φρεσκομπάλντι της Φεράρα είχαν σχέση με τον ομώνυμο οίκο Ευγενών της Φλωρεντίας. Κάποιοι σημειώνουν την πρόωρη ενασχόλησή του με το όργανο, άλλοι τον περιγράφουν ως παιδί θαύμα, τόσο ως τραγουδιστή όσο και ως οργανοπαίκτη, ο οποίος εντός εισαγωγικών μεταφέρθηκε ως παιδί θαύμα σε διάφορες σημαντικές πόλεις της Ιταλίας, μια καριέρα που περιγράφεται και σε ένα εγκομιαστικό ποίημα της εποχής. Ένας κατάλογος οργανιστών της Academia della Morte της Φεραρέζας, η οποία ήταν ένα από τα πιο σημαντικά κοσμικά και μουσικά ιδρύματα της Ιταλίας του 17ου αιώνα, παρακλάδι της αρχαίας αρχιαδελφότητας του θανάτου, κατονομάζει τον 14χρονο τότε Φρέσκο Μπάλντι ως διάδοχο του Έρκολε Πασκουίνι.

Ήταν το «Άσπισε ντόμινε» που ακούσατε από τους Μπερνάρ και Αλίς Φοκρούλ και ένα ριτσερκάρε από τη συλλογή «Φιόρι Μουζικάλι», το έργο 12. Λοιπόν, πιθανώς μέσω της ακαδημίας αυτής που σας έλεγα, Ακαδημία De La Morte της Φεραρέζας, ο Φρεσκομπάλντι προσέλκυσε την υποστήριξη δύο μελών της οικογένειας Μπεντιβόλιο, των σημαντικότερων ευγενών της Φεραρέζας. Ο Μαρκίσιος Έντσο Μπεντιβόλιο ήταν αυλικός, υπέας και στρατιώτης, ο οποίος έγινε ο σημαντικότερος ιμπρεσάριος του Ιταλικού θεάματος των αρχών του 17ου αιώνα, ιδίως των γαμήλιων εορτασμών του 1628 στην Πάρμα. Ο αδελφός του καρδινάλιος Γκουίντο ήταν διανοούμενος, συγγραφέας και εκκλησιαστικός, ο οποίος λίγο πριν το θάνατό του ήταν υποψήφιος για τη θέση του Πάπα. Εκτός από τους αδελφούς Μπεντιβόλιο και τον Λουτσάσκι, το συνθέτη Λουτσάσκι, ο κύκλος του νεαρού Φρεσκομπάλντι στη Φεραρέζα περιλάμβανε τους Φιωρίνι και Αντώνιο Γκορέτη, με τον δεύτερο ένα διακεκριμένο ερασιτέχνη μουσικό που διετέλεσε συνεργάτης και βοηθός του Μοντεβέρντι. Γιατί τώρα τα λέω όλα αυτά? Για να σας πω ότι ο νεαρός Φρεσκομπάλντι είχε μπει σε κοινωνικούς και μουσικούς κύκλους πολύ σημαντικούς. Και τώρα ήρθε η ώρα για το πρώτο μεγάλο έργο που θα είναι η λειτουργία Μίσα Σόπρα Λάρια Ντέλα Μόνικα, δηλαδή λειτουργία που κτίζεται πάνω στο Cantus Firmus της μελωδίας της Μόνικα, τραγούδι για τη Μόνικα, λειτουργία για 8 φωνές και μπάσο κοντίνουο. Το τραγούδι έλεγε «Μητέρα μην με κάνεις μοναχή», μια Μόνικα που δεν θέλει να γίνει μοναχή, μια βέβυλη μελωδία που θέλει να γίνει ιερή μελωδία. Girolamo Φρεσκομπάλντι, Κύριε Γκλόρια, και κρέντο από την λειτουργία Σόπρα Λάρια Ντέλα Μόνικα, ερμηνεία από το φωνητικό σύνολο Καπέλα Σάνκτι Μικαέλης υπό τη διεύθυνση του Paul Van Nivel.

Ακούσατε τα κύρια γκλώρια και κρέντο της λειτουργίας Sopra l'aria della Monica, βασισμένη δηλαδή στη μελωδία του τραγουδιού της Μόνικα. Η συγγραφή αυτής της λειτουργίας για 8 φωνές και όργανο από τον Φρέσκο Μπάλντι, καθώς και μία άλλη λειτουργία που βρίσκεται στο ίδιο χειρόγραφο, πιστοποιείται από τα αρχικά G-F-D, δηλαδή Girolamo Fresco Baldi, στην αρχή του οργάνου της Μίσα Sopra l'aria della Monica. Και το λέμε αυτό γιατί έχουν διατυπωθεί στο παρελθόν ορισμένες αντιρρήσεις λόγω ορισμένων ατελειών στην αντιστοιχτική γραφή σε σύγκριση με την τυπική τελειότητα και την αυστηρότητα της γραφής που συναντάται στα αυθεντικά αντιστοιχτικά έργα του Φρεσκομπάλντι. Στην πραγματικότητα, η γραφή για 8 φωνές επέβαλε λιγότερες υποχρεώσεις και παρατηρήσεις στο συνθέτη από αυτή για 4 φωνές και κυρίως λόγω του γεγονότος ότι παρέμεινε χειρόγραφη, αυτή η λειτουργία δεν απαιτούσε την ίδια δέσμευση από το συγγραφέα όπως τα τυπωμένα έργα του. Και έρχομαι τώρα στα υπόλοιπα μέρη, Sanctus Benedictus και Agnus Dei, τα οποία θα ακούσετε και πάλι από το φωνητικό σύνολο Καπέλα Sancti Michaelis υπό τη διεύθυνση του Paul Van Nivel.

ήταν τα Sanctus Benedictus και Agnus Dei της λειτουργίας Μίσα Σοπραλάρια Ντελαμόνικα του Τζιρόλαμο Φρεσκομπάλντι, συνθέτη αυτής της εβδομάδας. Ερμηνεία από το φωνητικό σύνολο Καπέλα Σάνκτη Μικαέλης υπό τη διεύθυνση του Πάολ Βανίβελ. Ξαναγυρίζω τώρα στα βιογραφικά στοιχεία και τις λεπτομέρειες της ζωής του συνθέτη μας. Στην αφιέρωση της συλλογής έργων «Καπρίτσι» του 1624, ο Φρεσκομπάλντι δήλωνε ότι ήταν μαθητής του Λουτσάσκι, ο οποίος θεωρούνταν ένας από τους σπουδαιότερους οργανίστες της εποχής του, καθώς και ένας από τους λίγους μουσικούς που ήταν ικανοί να παίζουν και μάλιστα να συνθέτουν το αρκιτσέμπαλο του Νίκολα Βιτσεντίνο. Τι ήταν αυτό το αρκιτσέμπαλο? Ήταν ένα πάρα πολύ περίεργο όργανο, το οποίο είχε χωρισμένο τον τόνο σε περισσότερο από δύο μέρη, δηλαδή δύο ημιτόνια, το οποίο το είχε βρει ο Λουτσάσκι και είχε γράψει κάποια περίεργα χρωματικά έργα και το οποίο μετά το έμαθε και ο Τζεζουάλντο Νταβενόζα και έγραψε αυτά τα καταπληκτικά και περίεργα μαδριγάλια που μπορεί αρμονικά να τα υποπτευθεί κανείς σαν έργα ακόμη και του 19ου αιώνα. Το 1619 ο Φρεσκομπάλντι περιγράφηκε ως ο μόνος μουσικός πληκτροφόρων στη Ρώμη ικανός να παίζει παρόμοιο όργανο που βρισκόταν στην κατοχή του καρδινάλιου Αλεσάνδρο της Έστης. Και τώρα μια τοκάτα, 7η τοκάτα από τον τσέμπαλίστα Jean Rondeau.

Ήταν η 7η τοκάτα που ακούσατε από τον τσεμπαλίστα Jean Rondeau. Η τοκάτα αυτή του Φρέσκο Μπάλντι δημιουργεί, όπως ακούσατε, ένα μελαγχολικό τοπίο μέσω της χρωματικής γλώσσας που συναντάμε στη μία από τις δύο φωνές. Θα κλείσω τη σημερινή εκπομπή με μία ακόμη τοκάτα από το πρώτο βιβλίο και στην αυριανή εκπομπή θα συνεχίσω την εξιστόρηση της ζωής του Φρέσκο Μπάλντι αλλά και την αναφορά στα έργα αυτού του σπουδαίου συνθέτη του πρώιμου μπαρόκ. Το κατά οτάβα από τον τσεμπαλίστα Μάρκο Μενκομπόνι.

0: Ήταν μία ακόμη τοκάτα από το πρώτο βιβλίο με τοκάτες του Τζιρόλαμο Φρέσκο Μπάλντι, συνθέτη αυτής της εβδομάδας, που ακούσατε από τον τσέμπαλίστα Μάρκο Μενκομπόνι. Και στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η πρώτη εκπομπή του αφιερώματος αυτής της εβδομάδας στον σπουδαίο αυτόν συνθέτη του πρώιμου μπαρόκ. Αύριο θα είμαστε και πάλι μαζί την ίδια ώρα για τη συνέχεια. Υπεύθυνος ηχογράφησης και μοντάζ ο Στέλιος Εφεντάκης από τον Μάρκο Μωυσίδη. Γεια σας.
1: Ακούτε Τρίτο. Εθνικό Θέατρο. Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Για πρώτη φορά στην Επίδαυρο, μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες. 31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Τρίτο πρόγραμμα. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τα πορτοκάλια της παλιάς Επιδαύρου. Μια παράσταση του Θοδωρή Γκόνη. Οι αφηγήσεις ενός τόπου ξεδιπλώνονται τραγουδιστά από μια παρέα ανθρώπων, όπως παλιά. Ιστορίες αγάπης και αποχαιρετισμού. 17 και 18 Ιουλίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com. Χορηγός επικοινωνίας, Τρίτο πρόγραμμα.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Αλχημίες. Επιλογή, επιμέλεια, παρουσίαση, Στέλιος Μούστος. Αγαπητοί ακροατές, σήμερα θα σας παρουσιάσουμε ένα από τα ομορφότερα έργα του ρεπερτορίου του κλαρινέτου στο χώρο της μουσικής δωματίου, την σονάτα για κλαρινέτο σε φα ελάσσονα, έργο 120, αριθμός 1 του Johannes Brahms, και στην αυθεντική της εκδοχή και στην ορχιστρική μεταμόρφωσή της από τον Λουτσιάνο Μπέριο.

Οι δύο σονάτες για κλαρινέτο και πιάνο του έργου 120 του Μπραμς γράφτηκαν το 1894 και αφιερώθηκαν στον κλαρινετίστα Ρίχαρντ Μιούλφελντ, ο υπέροχος ήχος και η εκφραστική ερμηνευτική δυνότητα του οποίου είχαν εντυπωσιάσει τον Μπραμς. Ο Μπραμς, που εκείνη την εποχή ανακάλυψε την ομορφιά των ηχοχρωμάτων του κλαρινέτου και άφησε παρακαταθήκη, μεταξύ άλλων, και αυτές τις δύο αριστουργηματικές σονάτες, γεμάτες ποικίλα συναισθήματα και ιδέες, αλλά πάντα σε ισορροπία. Την πρώτη τώρα από αυτές, σε φα ελάσσονα, μεταμόρφωσε σε σονάτα για κλαρινέτο και ορχήστρα ο Λουτσιάνο Μπέριο, έναν σχεδόν αιώνα αργότερα, μετά από παραγγελία της Φιλαρμονικής του Λος Άντζελες το 1986. Ακούμε αμέσως τα δύο πρώτα μέρη της τετραμερούς αυτής σονάτας και στις δύο εκδοχές για άμεση σύγκριση και απόλαυση. Πάθος στο σε φόρμα σονάτας πρώτο μέρος, αλέγκρο απασιονάτο, και νυχτερινή ατμόσφαιρα στο δεύτερο, αντάντε un poco adagio. Στην αυθεντική εκδοχή θα βρούμε τους Καρλ Λάιστερ στο κλαρινέτο και Φέρεντς Μπόγκναρ στο πιάνο, από ωραιότατη ηχογράφηση του Φεβρουαρίου του 1997, ενώ στην ορχιστρική μεταμόρφωση από τον Λουτσιάνο Μπέριο, ο Ρικάρντο Σέγγι διευθύνει την συμφωνική ορχήστρα του Μιλάνου Τζουζέπε Βέρντι και βέβαια τον κλαρινετίστα Φάουστο Γκιάτσα από πολυπερεμένη ηχογράφηση του Αυγούστου του 2004.

Ακούστηκαν τα δύο πρώτα μέρη Allegro Appassionato και Andante un po' Cadaggio από την σονάτα σε Fa e La Sona, έργο 120, αριθμός 1 του Johannes Brahms, εις διπλούν. Και στην αυθεντική εκδοχή του 1894 για κλαρινέτο και πιάνο και στην εκδοχή του 1986 για κλαρινέτο και ορχήστρα από τον Λουτσιάνο Μπέριο. Αυτή και η δεύτερη σονάτα του έργου 120 είναι τα τελευταία έργα μουσικής δωματίου που συνέθεσε ο Μπραμς πριν τον θάνατό του και θεωρούνται δικαίως ως διαμάντια του ρεπερτορίου του κλαρινέτου, ανοίγοντας ταυτόχρονα τον δρόμο και για ανάλογα έργα για κλαρινέτο και πιάνο μεταγενέστερων συνθετών. Αφού είχε ήδη συνδυάσει το κλαρινέτο με το πιάνο και το βιολοντσέλο στο τρίο του, έργο 114, και με το κουαρτέτο εγχόρδων στο κουιντέτο, έργο 115, και τα δύο αυτά γραμμένα για τον ίδιο εξαιρετικό κλαρινετίστα, τον Ρίχαρντ Μίλφελντ, ο Μπραμς θεώρησε λογικό να το συνδυάσει και μόνο με το πιάνο, δημιουργώντας έτσι τις πρώτες πραγματικά σημαντικές και άκρως ποιοτικές σονάτες για κλαρινέτο στην ιστορία της μουσικής. Ο Μπέριο από την μεριά του έσκυψε με αγάπη και μεράκι πάνω από την αυθεντική παρτιτούρα της πρώτης σονάτας του έργου 120 του Μπραμς και παρέδωσε ένα έργο άσκηση σε ύφος, όπου η μελωδική χάρη και ευγλωτία του πρωτότυπου μεταμορφώθηκε και ενισχύθηκε σε έναν έντονο διάλογο μεταξύ κλαρινέτου και ορχήστρας. Το τρίτο τώρα μέρος, Allegretto Grazioso, σε τρία τέταρτα, είναι ένα χαριτωμένο intermezzo, ενώ το εμπνευσμένο φινάλε, Vivace, σε αλλοιωμένη μορφή ροντό, είναι γεμάτο χαρά για τη ζωή. Τα ακούμε αμέσως και στις δύο εκδοχές ασφαλώς. Εν έτη 1997 θα βρούμε τον Καρλ Λάιστερ και τον Φέρεντς Μπόγναρ στην αυθεντική εκδοχή και εν έτη 2004 τον Ρικάρδο Σάγι να διευθύνει τον κλαρινετίστα Φάουστο Γκιάτσα και την συμφωνική ορχήστρα του Μιλάνου Τζουζέπε Βέρντι στην ορχιστρική μεταμόρφωση του Λουτσιάνο Μπέρντι.

0: Ακούστηκαν τα δύο τελευταία μέρη Αλεγκρέτο Γκρατσιόζο και Βιβάτσε από την τετραμερή σονάτα σε φα ελάσσονα, έργο 120, αριθμός 1 του Johannes Brahms σε δύο εκδοχές. Και στην αυθεντική του 1894 για κλαρινέτο και πιάνο και σε αυτή του 1986 για κλαρινέτο και ορχήστρα από την πένα του Λουτσιάνο Μπέριο. Αξίζει να σημειώσουμε εδώ πρώτον ότι οι τονικότητες στις δύο σονάτες για κλαρινέτο του έργου 120 του Brahms αντιστοιχούν σε αυτές των δύο κοντσέρτων για κλαρινέτο του Weber και δεύτερον ότι ο ίδιος ο Brahms παρουσίασε εναλλακτικές εκδοχές για βιόλα και πιάνο και για βιολί και πιάνο. Για το τέλος να αναφέρουμε για άλλη μια φορά τους εξαιρετικούς συντελεστές και των δύο εκδοχών του έργου που απολαύσαμε σήμερα. Τον κλαρινετίστα Καρλ Λάιστερ και τον πιανίστα Φέρετς Μπόγναρ στην αυθεντική εκδοχή του Brahms και τον Ρικάρντο Σαΐ στην διεύθυνση της Συμφωνικής Ορχήστρας του Μιλάνου Τζουζέπε Βέρντι και του κλαρινετίστα Φάουστο Γκιάτσα στην ορχιστρική μεταμόρφωση του Μπέριο. Ήταν η εκπομπή Αλχημίες για το τρίτο πρόγραμμα. Από τον Στέλιο Μούστο και τον Γιάννη Γιαλίνη που είχε την τεχνική επιμέλεια, γεια σας.
1: Ακούτε τρίτο.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Το Μουσείο Ακρόπολης και η Διεύθυνση Αξιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ιταλίας παρουσιάζουν την έκθεση «Έμπνευση. Αρχαία ελληνική τέχνη στην Ιταλία». 38 αριστουργήματα ταξιδεύουν για πρώτη φορά από τα μουσεία της Ιταλίας και φωτίζουν την επιρροή της αρχαίας ελληνικής τέχνης στην Ιταλία από την αρχαιότητα έως σήμερα. Μουσείο Ακρόπολης, 16 Ιουνίου έως 30 Αυγούστου, είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα. Δύο λεπτά τέχνης, γιατί κάθε μέρα αξίζει μία μικρή ανάσα ομορφιάς. Χρειαζόμαστε μία δόση έμπνευσης τόση, ώστε να κάνει τη ζωή μας πιο φωτεινή. Δύο λεπτά τέχνης, όλα όσα αξίζει να ζήσουμε. Στην Πειραιώς 260, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, παρουσιάζεται η παράσταση «Four Walls and a Roof», με αφετηρία την ιστορική ανάκριση του Μπρέχτ από την Επιτροπή Αντιαμερικανικών Ενεργειών το 1947, οι δύο σημαντικοί Λιβανέζοι δημιουργοί συνθέτουν ένα έργο που συνδέει την ιστορία με το σήμερα, θέτοντας ερωτήματα για την ελευθερία της έκφρασης, την εξορία και τη δύναμη του θεάτρου να συνομιλεί με την πολιτική πραγματικότητα. Στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο συνεχίζεται η περιοδική έκθεση «Η Ελλάδα και οι θαλάσσιοι δρόμοι προς τη Δύση», το ναυάγιο στο στενό του Οτράντο. Μέσα από σημαντικά αρχαιολογικά ευρήματα, η έκθεση φωτίζει τις θαλάσσιες διαδρομές που συνέδεαν τον ελληνικό κόσμο με τη Δύση ήδη από τον 7ο αιώνα π.Χ., αναδεικνύοντας το εμπόριο, τις πολιτισμικές ανταλλαγές και τη διαχρονική σημασία της Μεσογείου ως τόπου συνάντησης λαών και πολιτισμών. Στην Πάρο, το Φεστιβάλ στο Πάρκο 2026 συνεχίζει το πλούσιο καλοκαιρινό του πρόγραμμα, συνδυάζοντας μουσική, θέατρο, κινηματογράφο και δράσεις για μικρούς και μεγάλους μέσα στο μοναδικό φυσικό τοπίο του περιβαλλοντικού και πολιτιστικού πάρκου Πάρο. Ένας θεσμός που αποδεικνύει πως ο πολιτισμός μπορεί να συναντά τη φύση, δημιουργώντας ξεχωριστές εμπειρίες κάτω από το φως του αιγαιοπελαγίτικου καλοκαιριού. Αυτά ήταν τα δύο λεπτά τέχνης. Μικρές πίθες έμπνευσης για κάθε μέρα με μια καινούργια ματιά στον κόσμο της δημιουργίας. Επιμέλεια Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη. Ήχος Στεφανία Τσακίρη.

Ακούτε Τρίτο. Στον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο τρίτο.gr. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

τον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο 3to.gr.

τον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο από το τρίτο πρόγραμμα. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

0: ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο trito.gr. Ακούτε Τρίτο.
1: Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες. Ιδέα, επιμέλεια, παρουσίαση, Ραλού Βογιατζή.
2: Τρίτη δεκαετία 11ου αιώνα. Στην ανατολική περιοχή της Τοσκάνης, στο καθεδρικό ναό του Αρέτσο, διδάσκει από το 1025 μουσική. Ο Γκουίντο, για να βοηθήσει τους υπόλοιπους μοναχούς, σημειώνει στο χαρτί τις πρώτες συλλαβές των στίχων μιας προσευχής. Τις αντιστοιχεί στα δάχτυλα απεικόνησης χεριού και δίπλα τοποθετεί οριζόντιες γραμμές. Αν και όλα ξεκινούν ίσως από μια νότα δίπλα στην άλλη σε μια μελωδία, ο Γκουίντο Νταρέτσο αποκαλείται σήμερα πατέρας της σημειογραφίας της δυτικής λόγιας μουσικής, γιατί οι πρώτες επινοήσεις του ήταν η βάση για να γραφτούν στους αιώνες που ακολούθησαν εκατοντάδες εκατομμύρια σελίδες με μουσική σε όλες τις μουσικές μορφές. Αν και όλα ίσως απλά ξεκινούν με μια νότα δίπλα πάνω μετά από μια άλλη. Πρώτη δεκαετία 21ου αιώνα. Στα 20 της αναρωτήθηκε τι μπορώ να φέρω εγώ στη μουσική, τι μπορώ να γράψω με τις ίδιες νότες που έχουν πει τα πάντα. Το 2021 είναι πια στα 40 της και όταν τη ρωτούν πώς συνθέτει, η Κάρολιν Σο λέει πως ξεκινάει από μια ιδέα, μια έννοια, χωρίς να ξέρει πως φτάνει τις νότες στην τελική τους μορφή. Μου αρέσει να δημιουργώ σε όλη τη μουσική μου ένα χώρο ορίων, όπου ο ακροατής παραδίνεται στην εξέλιξη του τραγουδιού, στο ξεδίπλωμά του. Και ίσως συνοψίζει τις σκέψεις της για την μουσική δημιουργία στην εποχή της, με τις νότες και τις λέξεις της σε ένα τραγούδι. Πίσω από τη λάμψη της έγκλης βρίσκεται αυτό που ξέρω. Η μελωδία ανεβαίνει ψηλότερα, το τραγούδι είναι στο ξεδίπλωμα, στην πτυχή. Η αρμονία έχει παγώσει, ότι είναι νέο, είναι παλιό, είναι καινούριο, είναι υπομένο από πάντα για πάντα. Πηγαίνω εκεί που είσαι, ξέρω πως δεν υπάρχει ανατεθήσα μελωδία, το τραγούδι είναι στο ξεδίπλωμα, στην πτυχή. Βρες την γραμμή, πηγαίνω εκεί που πας.

0: Ακούσαμε το άλλο τραγούδι, Other Song, της Caroline Shaw, με την Caroline Shaw και το κουαρτέτο εγχόρδων Ataka Quartet. Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες.
1: Ακούτε Τρίτο.
2: Ξέρεις τι γίνεται όταν κλείνει το μουσείο? Ο Αρχιμίδης μιλάει με τον Ήρωνα. Οι εφευρέσεις ξυπνούν και τα αρχαία ρομπότ περπατούν ανάμεσά μας. Το Μουσείο Κοτσανά Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας καλεί τους μικρούς του φίλους να ζήσουν μια αξέχαστη εμπειρία και να περάσουν μια ολόκληρη νύχτα στο μουσείο. Σάββατο 18 και 25 Ιουλίου. Μουσείο Κοτσανά, Πινδάρου 6 και Ακαδημίας, στο Κολωνάκι. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε μας στο 211-411-0044. Έλα, έλα, πάμε, πάμε.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Άλλος πλανήτης, άλλη Αλεπού, άλλο τριαντάφυλλο. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε τρίτο πρόγραμμα. Είναι η εκπομπή Άλλος πλανήτης, άλλη Αλεπού, άλλο τριαντάφυλλο. Θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού από τώρα και μέχρι τις 7. Θέματα με επαφή με την επικαιρότητα, άλλοτε περισσότερο, άλλοτε λιγότερο έντονη. Σήμερα νομίζω πολύ έντονη. Τον είχα επιμελεί τον Γαβρίλη Ρεμούνδος. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Γιαναράκος, τον ακούτε. Τώρα τι θα ακούσουμε σήμερα. Η μουσική που θα ακούσουμε θα είναι από την Τραβιάτα του Τζουζέπε Βέρντι, με αφορμή το ότι στη διάρκεια της εκπομπής θα μιλήσουμε με τον Νίκο Πετρόπουλο, μετά από 25 χρόνια ξαναπαίζεται η Τραβιάτα που είχε τότε σκηνοθετήσει, με τον ίδιο βέβαια να την οργανώνει την παράσταση. Και νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή αφορμή. Είχα μια πολύ ωραία ηχογράφηση με την Μαρία Κάλλας και από αυτήν θα ακούσουμε κάποια σημεία από την όπερα του Βέρντι. Και θα ξεκινήσουμε με ίσως το πιο γνωστό και το πιο διάσημο.

0: Ήταν μια εποχή που η όπερα έβγαζε τα σουξέ εκείνη την περίοδο. Λοιπόν, η Τραβιάτα έχει, μιλάμε αν υπάρχει μια όπερα που είναι χαρακτηριστική για τα τραγούδια της που έγιναν, που περάσανε στο στόμα όλου του κόσμου, νομίζω ότι είναι πιο χαρακτηριστική πραγματικά.
1: Είναι χαρακτηριστική και όχι μόνο αυτό, είναι και η μόνη όπερα του Βέρντι, από όλα αυτά που έχει γράψει, γιατί γράψει ατελείωτα πράγματα, βέβαια, που σου βουτάει την ψυχή, ξέρετε τι εννοώ. Mm-hmm. Συγκινεί τις κυρίες κυρίως.
0: Και τους κυρίους θα έλεγα.
1: Και τους κυρίους, λοιπόν. Ναι, και κύριε Καπνέ.
0: Λοιπόν,
1: ναι.
0: Καλησπέρα σας, κυρία Πετρόπουλε.
1: Καλησπέρα σας και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε που είσαστε μαζί μας.
1: Μα τι λέτε.
0: Ο κύριος Νίκος Πετρόπουλος είναι μαζί μας, κυρίες και κύριοι, με αφορμή το ότι ξαναπαίζεται η σκηνοθεσία που είχε κάνει πριν από 25 χρόνια. Φαντάζομαι ανανεωμένη. Από την Εθνική Λυρική Σκηνή.
1: Κάτι προσθέτω. Μην ξεχνάτε ότι δεν είναι το κράλ, ξέρετε, μπορείτε να το πειράξετε. Mm-hmm. Δηλαδή να διορθώσετε. Κι εγώ έχω δει σφάλματα που είχα κάνει και τα διορθώνω.
0: Προφανώς.
1: Κανείς δεν είναι
0: αλάθητος.
1: Ναι, ο Πάπας το έχει μάλλον.
0: Μόνο αυτός, ναι. Λοιπόν.
1: Εγώ έχω φτάσει στους καρδινάλιους, έχει σταμάτησα.
0: Θέλω να μας πείτε, έχετε ανεβάσει του κόσμου τις όπερες γενικά σε όλο τον κόσμο. Η συγκεκριμένη όπερα τι θέση έχει στη καρδιά σας?
1: Κοιτάξτε, αυτή,
0: ναι,
1: έχει, είναι, σας λέω, είναι μόνη όπερα του Βέρντι η οποία σε συγκινεί. Mm-hmm. Σε συγκινεί και αυτό βέβαια γιατί ήταν μια πολύ κακή περίοδο στη ζωή του. Mm. Βγήκαν από το σπίτι του δύο φέρετρα την εποχή αυτή που έγραψε την Τραβιάτα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, και πραγματικά, γιατί είναι τα μόνα ντουέτα πραγματικά ερωτικό. Είναι ένα άλλο πράγμα, ξέρετε. Παρόλο ότι δεν είναι από τις τελευταίες του όπερες, αλλά είναι μοναδική για μένα. Για μένα αυτό είναι δικό μου. Έτσι την έχω δει.
0: Ναι.
1: Την αγαπάω πάρα πολύ.
0: Η Τραβιάτα είναι πολύ χαρακτηριστική. Στηρίζεται στο έργο του Αλεξάνδρου Δουμά,
1: ναι, ναι,
0: που είναι ένα από τα σημαντικότερα ρομαντικά έργα, από τα πιο χαρακτηριστικά.
1: Ακριβώς. Και γι' αυτό το λόγο επιμένω και λέω ότι είναι η μόνη όπερα, μία από τις μόνες όπερες, που δεν μπορεί να, ας το πούμε, να την λιγάκι πειράξουμε, ξέρετε τι εννοώ. Mm-hmm. Είναι μία φωτογραφία, η δαγκεροτυπία των ηθών της εποχής.
0: Είναι μια παράσταση στην οποία υπογράφεται σκηνοθεσία, σκηνικά, κοστούμια και φωτισμούς.
1: Ναι, δηλαδή, ναι, αυτή είναι από το 2002.
0: Ναι.
1: Είναι... Κρατάει.
0: Κρατάει, προφανώς κρατάει.
1: Ξέρετε, γιατί είναι σκηνοθεσία. Λοιπόν, μέχρι το 1994-95 έκανα μόνο σκηνικά κοστούμια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έκανα διάφορα αυτά, οπότε και στο Μέγαρο είχα κάνει. Και μου λέει και ο συγχωρεμένος ο Λαμπράκης, μου λέει, δεν καταλαβαίνω, έρχεσαι εδώ με ένα σχέδιο, με ένα, πώς το λένε, τις μακέτες έτοιμες, οι οποίες γίνονται μέσα αποδεκτές από τους σκηνοθέτες. Κάθεσαι και τους κάνεις και ένα τόμο, γιατί για κάθε όπερα που έχω ετοιμάσει έχω και ένα τετράδιο με όλα τα σκίτσα, που οποιοςδήποτε το πάρει στα χέρια τον ανεβάζει στην όπερα. Λοιπόν, δεν κατάλαβα, μου λέει, γιατί είναι σκηνοθέτης? Δεν έχω δηλώσει σκηνοθέτη. Όχι, θα σκηνοθετήσεις. Και μου έδωσε, με εμπιστεύσει και την πρώτη όπερα που έκανα, την Ορφέ και την Ευρυδίκ του Μπλουκ.
0: Ναι.
1: Τότε, στο Μέγαρο. Όχι τον Ορφέ του Μοντεβέρντι, του Μπλουκ, κάτω στην αίθουσα Μητρόπουλου.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και από τότε πήρα μπάρζα και βγήκα, που λέει. Και από τότε δουλεύω όλες τις όπερες μου, το δεν καταπληκτικό είναι το αστείο. Ότι όλες τις όπερες, επειδή ξέρω τι θα κάνω το χειμώνα σε κάθε όπερα, κατά τις διακοπές μου, δούλευα εκεί. Έβγαινα στη βεράντα του ξενοδοχείου, είχα το σπαρτίτο μου, τα αυτά, τα, και έκανα, συμπλήρωνα όλα τα πράγματα. Όλες οι σημειώσεις είναι σε τετράδια. Σε τετράδια με σκληρό εξώφυλλο, ξέρεις.
0: Mm.
1: Και είναι τα πάντα μέσα. Από σκίτσα, φτάσει, παρατηρήσεις, σημειώσεις, αριθμός σελίδες του αυτού του σπαρτίτο, εκεί, από εκεί ως εκεί, τα. Και μετά πηγαίνεις, ανεβαίνεις στη σκηνή μετά βεβαίως, αλλά αυτό τι είναι, πρέπει να κάνεις μια πολύ καλή προετοιμασία για να μπορέσεις να ανέβεις στη σκηνή. Διότι το να ανέβεις στη σκηνή έτσι ξαφνικά μπαμ, ήρθαμε χαίρετε καλημέρα σας θα κάνουμε, δεν ξέρετε, είναι και έλλειψη σοβαρότητα λιγάκι.
0: Προφανώς. Πάντως, βλέποντας τις φωτογραφίες τώρα εδώ, έχετε κάνει ένα κλασικό ανέβασμα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ακαδημαϊκό, ας το πούμε. Ακαδημαϊκό. Κλασικό. Πάρτε το κλασικό. Ναι.
0: Είναι αυτό το οποίο...
1: Πρέπει να είναι.
0: Δηλαδή, το έργο αυτό στην εποχή του κανονικά...
1: Αβεβαιότατα. Στην εποχή του, όπως είναι ακριβώς και αυτά, και με εκείνη την εκπληκτική δεύτερη εικόνα. Είναι το ωραιότερο μέρος της όπερας, νομίζω εγώ, για μένα. Είναι το ωραιότερο μέρος, είναι στην σέρα του εξοχικού της φίλης μας, της παραστρατημένης, όπως είναι η ελληνική μετάφραση. Λοιπόν, εκεί είναι μοναδική αυτή. Το δεύτερο μέρος της πρώτης πράξης είναι μοναδικό. Είναι μοναδικό. Είναι ένα από τα ωραιότερα που έχω ακούσει.
0: Έχετε εδώ μεταξύ ένα εξαιρετικό cast, έχετε ένα εξαιρετικό σύνολο ηθοποιών.
1: Βεβαιότατα.
0: Οι οποίοι είναι και ηθοποιοί, δεν είναι μόνο ερμηνευτές.
1: Μα κοίτα, κοιτάξτε, μην ξεχνάμε ότι η όπερα είναι οπτικο-ακουστικό θέαμα.
0: Βέβαια.
1: Έχω ένα πάρα πολύ καλό team, το οποίο χρησιμοποιώ συνεχώς. Δηλαδή, έχω τον κύριο Κεσούλη, τον Ιάννη τον Κεσούλη, ένας εξαιρετικός σκηνοθέτης, νέος, ο οποίος έχει αναλάβει εργολαβία της, ας το πούμε έτσι, της αναβιώσης μου. Δηλαδή στην Κίνα που πήγε από το καιρού η Τραβιάτα, πήγε ο κύριος Κεσούλης, μου αναβιώνει όλα τα έργα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έχω έναν εξαιρετικό φωτιστή, κύριο Τσιόδρα, και το team των τεχνικών της Λυρικής και όλο το support από κάτω, που είναι όλοι τους ένας και ένας.
0: Ναι, είναι ευτύχημα πλέον. Οι Έλληνες ερμηνευτές γυρίζουν τα θέατρα όλου του κόσμου και οι περισσότεροι από αυτούς είναι περιζήτητοι.
1: Βεβαιότατα, όλοι τους. Οι σολίστοι μεγάλοι, έχουμε αρκετούς. Και πολλούς δεν μου πω, πάρα πολλούς.
0: Mm-hmm.
1: Πάρα πολλούς έχουν. Πάρα πολλούς. Και από παλιά γινόταν αυτή η κυρία Ζανέτ Πιλού, η οποία έκανε μεγάλη καριέρα στη Γαλλία, και στην Ιταλία. Είχαμε. Μην μιλήσουμε για την Κάλλας, γιατί δεν.
0: Εντάξει.
1: Είναι
0: φαινόμενο.
1: Ναι, κοιτάξτε, είναι φαινόμενο. Ναι. Είναι αυτό που λέμε, υπάρχουν αυτά και η Κάλλας.
0: Ναι.
1: Ναι, παρόλη τη φωνή της, την οξία και ξινή που είχε, αν το έχετε προσέξει, είχε ξινή φωνή. Ξινή φωνή είχε η Κάλλας. Αλλά ήταν μοναδική στο να παίζει και επίσης. Τεράστια φωνή, αλλά είχε ένα ξινό τίμπρο στη φωνή της. Και αυτό ακόμα την έκανε διάσημη. Και αυτό ακόμα ήταν στα μεγάλα της.
0: Ναι, γι' αυτό και έψανε να βρει τον τρόπο να πει την κάθε λέξη ξεχωριστά.
1: Ακριβώς, ναι, είναι καλά και ο Βισκόντι, γιατί όπως λένε και στην Ιταλία, αν δεν υπήρχε ο Βισκόντι, δεν θα υπήρχε Κάλλας ως ηθοποιός, ας το ξέρετε τι εννοώ.
0: Ναι, ναι.
1: Και αν δεν υπήρχε ο Βισκόντι, Κάλλας θα ήταν αυτό, και αν δεν υπήρχε η Κάλλας, ο Βισκόντι θα έκανε άλλα πράγματα. Ξέρετε, ήταν η ευτυχή συγκυρία που βρέθηκαν οι δυο τους.
0: Εσείς
1: κάνουν μεγάλα πράγματα.
0: Εσείς τώρα παρακολουθείτε, φαντάζομαι, τις πρόβες τις τελευταίες.
1: Ναι. Σήμερα είναι Δευτέρα, οπότε είναι της Αγίας Τεμπελιά σήμερα για το θέατρο.
0: Μια χαρά φάση.
1: Δευτέρα δεν δουλεύουμε. Και αυτό που είδα εγώ κατεβαίνοντας κάτω, πραγματικά είναι μια εξαιρετική δουλειά, εννοώ για τους συνεργάτες μου, έτσι, να ξέρω, δεν το λέω για μένα εγώ, ότι να ήταν το καλά.
0: Ναι, κάτι καινούργιο ετοιμάζεται.
1: Αυτή τη στιγμή, κοιτάξτε, να σας πω, θα μπορούσα να το κάνω, αλλά έχω κάνει τόσα πράγματα στη ζωή μου.
0: Ναι, όντως.
1: Ναι, και δεν είμαι και παιδάκι, είμαι 83.
0: Αυτό ναι, αλλά δεν σημαίνει τίποτα.
1: Όχι, τίποτα δεν
0: διότι
1: σημαίνει,
0: θα μπορούσατε να έχετε μια όπερα που δεν την έχετε ανεβάσει και θέλετε πολύ να την ανεβάσετε κάποια στιγμή.
1: Ναι, καλά, πολλές είναι αυτές που δεν έχω ανεβάσει και θέλω να τις ανεβάσω, αλλά ξέρετε, κάποια ώρα είναι και η κόπωση, είναι και αυτά όλα. Εντάξει, δεν πειράζει. Δεν πειράζει, λατρεύω την όπερα έτσι κι αλλιώς. Με στην όπερα μεγάλωσα. Είχα το ευτύχημα βεβαίως να έχω ένα πατέρα ο οποίος ήταν και αυτός οπερομανής. Και με έσουρνε από μικρό στο Bayreuth. Εγώ μεγάλωσα με τους ήχους του Βάγνερ στο σπίτι. Και όπως έλεγε ο πατέρας μου, αυτός ο μικρός πρέπει να γίνει μουσικός. Και έλεγε η μητέρα μου για να τον πειράξει. Εάν συνεχίσει να ακούει αυτόν, φωνιάς θα βγει το παιδί.
0: Ναι. Ήτανε πρόσφατη...
1: Ιταλίδα η μητέρα μου. Ιταλικής καταγωγής η μητέρα μου, το Παλέρμο.
0: Ναι, ήταν πρόσφατη η χρήση του Βάγνερ από τον Χίτλερ τότε.
1: Ναι, καλά, ναι. Είπαν στο μωρό, ναι, τι έφταιγε ο Βάγνερ για τον Χίτλερ.
0: Δεν έφταιγε.
1: Ναι, στα στρατόπεδα συγκεντρώσεις και τα λοιπά, τα γνωστά και μη εξαιρετέ. Λοιπόν, και επίσης έχουμε αυτό το team που σας λέω, είναι αξιολογότατο. Πραγματικά δηλαδή. Τους βγάζω στο καπέλο, τους το έχω πει και δημοσίως το λέω. Και είναι ένα καλό ότι έχουμε δέσει. Όπως ξέρετε κάτι, είμαι υπέρ του ότι κάποιος να κάνει σκηνοθυσία, σκηνικά, κοστούμια, φωτισμούς. Ένα πράγμα. Όλα αυτά μαζί είναι μια ματιά για όλα. Το να κάνει ένας τα κοστούμια, άλλος να είναι από εκεί, ο άλλος να είναι από εδώ, ένας σκηνοθέτης από εκεί που δεν ξέρετε, γιατί τελευταίως το έχουμε παραυτώσει οι σκηνοθέτες, λιγάκι όπως θα τα παρακολουθείτε κι εσείς σας.
0: Βεβαίως.
1: Ο καθένας του κάνει ό,τι του κατεβάσει κούτρα του. Λοιπόν, να κάνουμε ένα εφέ, να πούμε.
0: Ότι κάτι καινούριο κάναμε.
1: Ναι, καλά, γι' αυτό είπα και εγώ. Η Τόσκα, είχα να βάσει και την Τόσκα, δεν ξέρω αν την είδατε την Τόσκα.
0: Την είχα δει, ναι.
1: Λοιπόν, λέω εντάξει, μπορούσα να βάλω το σκάλπι να μπαίνει με μια μοτοσυκλέτα με ένα sidecar μέσα καθισμένο. Αριστό είμαι. Ναι, αλλά.
0: Λοιπόν, η παράσταση ανεβαίνει στις 18 του μηνός, θα παιχθεί 8 φορές μέχρι τις 30 Ιουλίου.
1: Ναι, ναι.
0: Και εδώ θα σας ευχαριστήσω πολύ που είστε μαζί μας, κύριε Πετρόπου.
1: Εγώ και χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε. Και ελπίζω να βρεθούμε μια μέρα.
0: Ελπίζω και εγώ να βρεθούμε και να μας έρθετε και στο στούντιο εδώ. Στην πρεμιέρα όχι, αλλά θα κοιτάξω να την δω την παράσταση. Και θα κοιτάξω να σας καλέσω και στο στούντιο να τα πούμε.
1: Πολύ ευχαριστώ.
0: Από το φθινόπωρο πια.
1: Ναι, καλά, ναι, βέβαια.
0: Στη
1: διάθεσή σας.
0: Σας ευχαριστούμε
1: πολύ.
0: Πολύ
1: να σας γνωρίσω και προσωπικώς.
0: Και εγώ επίσης. Γεια σας.
1: Είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γεια σας, κύριε Πετρόπουλε.
1: Γεια σας, καλό βράδυ.

0: Και να περάσουμε, κυρίες και κύριοι, στο χώρο του θεάτρου και θα περάσουμε και στο χώρο του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου. Και συγκεκριμένα θα μιλήσουμε για μια παράσταση, για την παράσταση που θα παιχθεί στο μικρό θέατρο της αρχαίας Επιδαύρου, στην Παλιά Επίδαυρο, 17 και 18 Ιουλίου, που φέρει τον πολύ ενδιαφέροντα τίτλο «Τα πορτοκάλια της Παλαιάς Επιδαύρου». Τώρα, τι έκανε τον Θοδωρή Γκόρη να γράψει για τα πορτοκάλια της Παλαιάς Επιδαύρου? Τι το ιδιαίτερο έχουν αυτά τα πορτοκάλια? Βεβαίως όλη η περιοχή εκεί είναι γεμάτη πορτοκαλαιώνες και μάλιστα είναι κάποιες εποχές που ανθίζουν και πραγματικά το άρωμά τους γεμίζει τον τόπο. Αλλά πώς θα βγει η παράσταση από αυτό? Λοιπόν, ο Θοδωρής Γκόνης, ο οποίος έχει γράψει το κείμενο και υπογράφει και τη σκηνοθεσία και κρατάει και έναν ρόλο μαζί με την Ιωάννα Παπά, τη Χριστίνα Μαξούρη, τη Ροξάνη Καρφή, τον Χάρη Χαραλάμπους, Χάρη Χαραλάμπους Καζέπη και την Ναταλία Μπάκα. Ο Θοδωρής Γκόνης λοιπόν είναι μαζί μας τηλεφωνικά για να μας πει περισσότερα. Και σας κόβουμε από πρόβα, κύριε Γκόνη, έτσι δεν είναι?
1: Είμαστε τώρα στην Παλιά Επίδαυρο, την ώρα έχουμε ξεκινήσει την πρόβα, αλλά είναι ευχάριστη η διακοπή που κάνουμε.
0: Μέσα σε αυτή τη ζέστη.
1: Ναι, γιατί πρέπει να προετοιμαστούμε. Αν σκεφτεί κανείς ότι την Παρασκευή είναι η πρεμιέρα, οι πρόβες που έχουμε είναι Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, τέσσερις πρόβες, φώτα, ήχος. Όλα αυτά είναι.
0: Όλα μαζί, ναι.
1: Είναι ένα δημιουργικό άγχος και ελπίζω.
0: Οπότε τώρα ξεκινάτε ήχο για να κάνετε φώτα αργότερα, γιατί τώρα φώτα δεν μπορεί να κάνει κανείς.
1: Φώτα, ναι, μετά. Ναι, μετά.
0: Έχει και ζέστη
1: θα πάει,
0: εκεί.
1: Θα πάει μέχρι τις 2 τη νύχτα. Μιλάμε.
0: Ναι. Αλλά είναι μαγικός αυτός ο χώρος. Τι ήταν αυτό που σας κέντρισε στο να κάνετε τα πορτοκάλια της Παλαιάς Επιδαύρου παράσταση?
1: Ναι, υπάρχει μια ιδιοτέλεια αλλά υψηλού φρονήματος. Εγώ κατάγομαι από αυτά τα μέρη. Το πορτοκάλι εξάλλου δεν είναι ακριβώς. Δεν είναι ένα φρούτο, είναι μια ευχή που έχει κρυφτεί μέσα σε ένα πορτοκάλι και το πορτοκαλί αυτό χρώμα φέρνει καλή τύχη έτσι κι αλλιώς. Υπάρχει μια ιστορία, ξεκινάει από την Παλιά Επίδαυρο, που είναι η ιστορία της μοναχοκόρης του αγροτικού γιατρού που ήταν παλιά στην Παλιά Επίδαυρο, ο οποίος στη μνή, αυτό το κορίτσι επέθανε πολύ νέο και οι γονείς της γυρνούσαν με ένα James φορτηγό στα χωριά της Αργολίδος και της Αρκαδίας στη μνήμη της και μοίραζαν πορτοκάλια της Παλαιάς Επιδαύρου. Αυτό είναι η αφορμή. Η αιτία είναι πολλά πράγματα. Είναι μια παράσταση που μιλάει για απουσίες και για τοπολατρεία, δηλαδή τα ονόματα πολλών πραγμάτων. Η ιστορία ακούγεται έτσι λίγο, πώς να το πω... Μιλάμε για τα πορτοκάλια, είναι ένα σύμνος για τα πορτοκάλια. Είναι ο καλύτερος τρόπος να μιλήσουμε για τους ανθρώπους, όλους αυτούς που εμπλέκονται στους πορτοκαλαιώνες της Επιδαύρου και όχι μόνο. Οι ιστορίες ξεδιπλώνονται πολλές, δηλαδή οι ηθοποιοί και υπάρχουν και οι τραγουδιστές, γιατί έχει και πάρα πολλά τραγούδια η παράσταση, που είναι ο Φώτης ο Σιώτας με τη Χριστίνα τη Μαξούρη, που τραγουδούν και τα τραγούδια αυτά. Μιλούν για τις ιστορίες των ανθρώπων αυτών που κάποιοι. Είναι απόντες, κάποιοι είναι παρόντες. Αυτά μπορώ να πω γενικά δηλαδή για την παράσταση.
0: Και οι ήρωες που είσαστε, αυτά ηθοποιοί παίζετε.
1: Ναι.
0: Προφανώς σας αφορά το έργο πάρα πολύ και σας αφορά και ο ρόλος σας πάρα πολύ για να επιλέγετε να παίξετε και εσείς.
1: Ναι, εγώ έχω κάτι ένα μικρό, έναν πρόλογο κάνω για να μπορέσει να ξεκινήσει η ιστορία. Α. Έτσι κι αλλιώς. Το βάρος το έχουν οι ηθοποιοί και οι μουσικοί.
0: Τι είναι αυτοί οι ηθοποιοί και οι μουσικοί?
1: Διηγούνται ιστορίες ανθρώπων, ιστορίες ενός σπιτιού. Υπάρχει ένα σπίτι, υπάρχει μια αυλή η οποία είναι παρούσα, η οποία είναι πάντα παρόν και πάντα απούσα. Διηγούνται τις ιστορίες αυτού του σπιτιού, δηλαδή ένα σπίτι με την ευρεία έννοια, όχι μια οικογένεια, ένα σπίτι. Και αυτές οι ιστορίες, ενώ είναι ιστορίες μνήμης, τις αφηγείται κανείς όχι ως εαυτός, αλλά σαν άλλος άνθρωπος. Αν θέλω εγώ να διηγηθώ μια προσωπική ιστορία δική μου, δεν τη διηγούμε ως, όπως θα την έλεγα εγώ, αλλά σαν ένας άλλος άνθρωπος που αφορά κάποιον άλλον, άρα και εσάς και τον καθέναν δηλαδή. Αυτό είναι, μπορώ να πω, καταρχάς έτσι.
0: Αλλά δεν υπάρχει ακριβώς δράση δηλαδή στην παράσταση?
1: Υπάρχει, φυσικά υπάρχει δράση και πάρα πολύ μεγάλη. Πώς αλλιώς θα ήταν θέατρο? Υπάρχει. Το θέατρο πάει να πει ότι υπάρχει.
0: Έχουμε
1: δράση.
0: Δει πολλών θέατρο, κύριε Γκόνη, τα τελευταία χρόνια. Γι' αυτό το σχολιάζω.
1: Όχι, υπάρχει δράση και νομίζω και πάρα πολύ. Υπάρχει ένα σύμνος για τη λαϊκή αγορά. Εκεί όπου πωλείται το προϊόν, αυτό που λέγεται πορτοκάλια, υπάρχει ένα μεγάλο. Mm-hmm. Υπάρχουν πολλά πράγματα. Υπάρχει μια πάροδος, υπάρχει ένα χωρικό που μιλάει για τα πορτοκάλια και για την λαχτάρα του πορτοκαλιού σε αυτή την περιοχή, για να ξαναπεί τα ονόματα όλων των ανθρώπων και των παλιών αυτών περιβολιών. Γιατί τώρα πια δεν είναι ακριβώς όπως ήταν η δεκαετία του 80 ή του 70. Και η παράσταση είναι, βέβαια δεν είναι νοσταλγική, ούτε θέλει να πει πολλά πράγματα. Κυρίως θέλει να επαναφέρει να ακουστούν τα ονόματα πολλών ανθρώπων και πολλών πραγμάτων.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό.
0: Η μουσική τι ρόλο παίζει στην παράστασή σας? Έχετε επιλέξει να έχετε τρεις μουσικούς επί σκηνής.
1: Υπάρχουν καταρχάς 7-8 τραγούδια πρώτα που γραφτεί για την παράσταση, τα οποία ακούγονται εδώ, είναι μελοποιημένα τραγούδια, η ίδια η μουσική. Παρακολουθεί το κείμενο, έχει ένα άλλο κείμενο, δηλαδή η μουσική έχει μια παράλληλη αφήγηση, αν υπάρχει ο λόγος που αφηγείται κάποιες ιστορίες, και η μουσική με τον τρόπο της αφηγείται και αυτή τις ανάλογες ιστορίες, και ενδιαμέσως υπάρχουν τραγούδια τα οποία συνομιλούν με το κείμενο και ευθέως.
0: Το έργο αυτό το γράψατε αφού αποφασίστηκε να είσαστε στην Παλαιά Επίδαυρο, ή το είχατε γραμμένο από πριν και το προτείνατε?
1: Είχα βγάλει μια σειρά διηγημάτων στις εκδόσεις Άγρα, τα πορτοκάλια της Παλαιάς Επιδαύρου, στο τέλος του περασμένου αιώνα. Mm-hmm. Και αυτό είναι η βάση, δηλαδή. Ο τίτλος και μια βασική ιστορία. Αυτό που σας είπα για την μοναχοκόρη του αγροτικού γιατρού της Επιδαύρου. Μετά όμως γράφτηκαν άλλα κείμενα, άλλα τραγούδια, φτιάχτηκε ένα καινούριο έργο, εφόσον εγκρίθηκε η παράσταση από το Φεστιβάλ Αθηνών και από τον κύριο Μαρμαρινό. Και φτιάχτηκε ένα κείμενο για την παράσταση αυτή.
0: Και το έργο αυτό μπορεί να παιχθεί μόνο στην Παλαιά Επίδαυρο ή μπορεί να παιχθεί και αλλού?
1: Οπουδήποτε μπορεί να παιχθεί, γιατί διηγείται θα μπορούσε να παιχθεί και στον κάμπο της Χίουφερ, που είναι και εκεί κάτι ανάλογο. Θα μπορούσε να παιχθεί.
0: Εκεί έχει μανταρίνια κυρίως.
1: Όχι, πορτοκάλια.
0: Ναι, έχει πορτοκάλια.
1: Εξάλλου και εδώ στην Επίδαυρο πλέον το μανταρίνι ερωτεύτηκε την Παλαιά Επίδαυρο και έγινε πορτοκάλι. Είναι τόσο γλυκό. Οπότε πάλι γίνεται αυτό.
0: Και η απορία που έχω πάντα με αυτές τις παραστάσεις που γίνονται, που δουλεύονται και πρόκειται να παρουσιαστούν μόνο για δύο φορές,
1: ναι,
0: δεν είναι κρίμα? Θα την κάνετε πουθενά αλλού?
1: Ελπίζω, αλλά εγώ δεν θεωρώ ότι είναι ένα φεστιβάλ όταν κάνει παραγωγές και παραστάσεις. Λειτουργεί και είναι ένα πανηγύρι, δηλαδή. Ότι είναι ένα φεστιβάλ όταν κάνει παραγωγές και παραστάσεις. Λειτουργεί και είναι ένα πανηγύρι, δηλαδή.

0: ένα πανηγύρι ζωής. Οπότε δεν το σκέφτομαι έτσι εγώ.
1: Όχι, εγώ το λέω με την έννοια ότι υπάρχει πάρα πολύ σκόπος πίσω.
0: Φυσικά. Η ζωή
1: για όλη αυτή την ιστορία.
0: Έτσι κι αλλιώς η ζωή έχει πολύ ενδιαφέρον. Είναι κοπιαστική. Έχει πολύ ενδιαφέρον.
1: Μάλιστα. Ετοιμάζετε κάτι άλλο?
0: Θα το φεστιβάλ ακροναυπλίας που θα κάνουμε στον Αύγουστο, τον Αύγουστο.
1: Κλασικά. Αυτό είναι. Αυτό το είναι, ναι. Είσαστε και καλλιτεχνικός διευθυντής εκεί.
0: Ναι, ναι, ναι. Και εκεί θα τα πούμε λίγο αργότερα. Εγώ σας ευχαριστώ. Τώρα δεν ήμουν λίγο γρήγορος μαζί σας. Συγγνώμη, αλλά με βρήκατε στην πρόβα.
1: Εντάξει, αφού έχετε πρόβα, είναι αντιληπτό.
0: Ναι, ναι. Σας ευχαριστώ και πάλι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εμείς ευχαριστούμε.
0: Να δείτε την παράσταση.
1: Δυστυχώς δεν θα μπορέσω να έρθω, αλλά. Νομίζω ότι είναι. Γι' αυτό και ρωτάω αν θα γίνει πουθενά άλλου, κύριε Γκόνη.
0: Κάποιες παραστάσεις θα επαναληφθούν από ό,τι ξέρω στην Πειραιώς. Μακάρι να είναι και αυτή. Δεν ξέρω. Θα εξαρτηθεί όμως από το προγραμματισμό του φεστιβάλ. Δεν είναι δικό μου θέμα αυτό.
1: Ωραία, λοιπόν, και σας αφήνουμε να κάνετε την πρόβα σας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Γεια σας,
1: κύριε Γκόνη.

0: Και τώρα θα μιλήσουμε για μία παράσταση η οποία θα παιχθεί στο πλαίσιο του θεσμού «Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός», αυτού του θεσμού που μας δίνει κάθε χρόνο πάρα πολύ ενδιαφέρουσες παραστάσεις, στις 15 και 16 Ιουλίου, δηλαδή την Τετάρτη και την Πέμπτη, στο Ελληνιστικό Θέατρο του Δίου, και έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Αναφέρεται στον Μάρκο Δραγούμη, μουσικολόγο, ερευνητή, δημιουργό. Είχε ασχοληθεί και με βυζαντινή μουσική, είχε ασχοληθεί με ένα σωρό πράγματα. Και η ιδιαιτερότητα που υπάρχει είναι ότι συμμετέχουν στην παράσταση ως συντελεστές δύο παιδιά του. Η Ναταλία Δραγούμη, που την ξέρουμε πολύ καλά ως ηθοποιό, και ο Φίλιππος Δραγούμης. Η Ναταλία Δραγούμη έχει την ερμηνεία του έργου και την αφήγηση και επεξεργασία του αρχείου του Μάρκου Δραγούμη έχει ο Φίλιππος Δραγούμης. Η Πινελόπη Φλουρή έχει κάνει τη δραματουργία και τη σκηνοθεσία της παράστασης και είναι τηλεφωνικά μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα σας, κυρία Φλουρή.
1: Καλησπέρα και από μένα σας. Ευχαριστούμε πολύ για το ενδιαφέρον για την παράσταση.
0: Νομίζω ότι είναι από τα πιο ενδιαφέροντα πράγματα που έχω διαβάσει φέτος.
1: Χαιρόμαστε πολύ.
0: Τίτλος είναι «Ό,τι μένει ανθρώπινο» και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς την έχετε δει αυτή την παράσταση και τι ως ιδέα ήταν. Ξέρατε εσείς τον Μάρκο Δραγούμη?
1: Η αλήθεια είναι ότι εγώ πριν ξεκινήσω να δουλεύω για αυτή την παράσταση δεν τον γνώριζα, παρόλο που

0: είναι ένας πάρα πολύ γνωστός και πολύ σημαντικός μουσικολόγος. Έχει παραδώσει πολύ σημαντικό υλικό. Έχει διασώσει ουσιαστικά πολλά κομμάτια παραδοσιακά. Πήγαινε ο ίδιος και κατέγραφε σε χωριά, ηχογραφούσε ανθρώπους ηλικιωμένους που τραγουδούσαν. Και έτσι έχει μείνει ανεκτίμητης αξίας έργο. Εγώ γνωρίζω τον Φίλιππο Δραγούμη, τον γιο του, ο οποίος ήταν και αυτός που ξεκίνησε όλη αυτή την διαδικασία. Ήθελε αυτό το υλικό που είχε ο πατέρας του στο σιρτάρι να το κάνει παράσταση. Λίγο πριν φύγει ο πατέρας του από την ζωή, του έδωσε αυτή την υπόσχεση, γιατί ο Μάρκος Δραγούμης είχε μελοποιήσει, είχε συνθέσεις πάνω σε διάφορα ποίηματα του Ανδρέ Μπυρίκου και του Βαλαωρίτη, του Νάνου Βαλαωρίτη.
1: Πρέπει να ήταν και συγγενής του ο Νάνος Βαλαωρίτης.
0: Ήταν και συγγενής του, βέβαια, ήταν ξαδελφός του. Οπότε ο Φίλιππος ανέλαβε έτσι να προχωρήσει, να φέρει στο φως αυτή τη δουλειά που ήταν άγνωστη, αυτό το άγνωστο έργο του πατέρα του. Και η αλήθεια είναι ότι το πολύ ενδιαφέρον, όπως αναφέρατε και εσείς, σε αυτή τη δουλειά και το πολύ συγκινητικό είναι ότι επί σκηνής βρίσκονται δύο από τα τέσσερα παιδιά του, η Ναταλία και ο Φίλιππος, και έτσι αυτό έκανε και για μένα τη διαδικασία πιο, πώς να το πω, υπήρχε μεγαλύτερο βάθος, συγκινησιακό φορτίο και ταυτόχρονα μια ακρίβεια στις πληροφορίες. Γιατί ξέρετε, όταν ένας άνθρωπος έχει φύγει από τη ζωή, έχει φύγει από τη ζωή ο Μάρκος Δραγούμης εδώ το 2023, υπάρχει, μπορεί κάποια πράγματα να είναι λίγο ρευστά. Εμείς όμως, επειδή δουλέψαμε πολύ με τα παιδιά του, έρχονται και πράγματα έτσι από άγνωστες πτυχές της προσωπικότητάς του, που έχουν και κάτι πολύ, έχουν κάτι ενδιαφέρον και κάτι, πώς να το πω, υπάρχει και χιούμορ. Υπάρχουν και στοιχεία πως ένα παιδί βλέπει τον γονιό του, τον πατέρα του, μετά από όταν πια έχει φύγει και από τη ζωή.
1: Τώρα, τι είναι αυτό που συνεισέφεραν τα παιδιά τους στην δραματουργία της παράστασης, διότι την υπογράφετε μεν εσείς, αλλά προφανώς η Ναταλία και ο Φίλιππος Δραγούμης έχουν και εκείνη την προσωπική τους συμμετοχή σε όλα αυτά τα οποία μπορούμε να δούμε στο Δίον.
0: Βέβαια. Να πω ότι ο Μάρκος Δραγούμης είχε ένα πολύ μεγάλο αρχαιακό υλικό, δηλαδή κατέγραφε τα πάντα αρχικά. Κατέγραφε από τη στιγμή που ξυπνούσε μέχρι τη στιγμή που έπεφτε για ύπνο. Έγραφε από τι ώρα ξύπνησε, τι έφαγε, τι διάβασε, τι μουσική άκουσε, τι μελέτησε, με ποιον μίλησε. Οπότε έχει άπειρους καταλόγους, έχει άπειρες επιστολές, έχει φωτογραφικό υλικό άλμπουμ. Όλο αυτό το υλικό ο Φίλιππος, ο γιος του, αρχικά έκανε, το έφερε, δηλαδή υπήρχε σε όλη τη διάρκεια των προβών και μέσα από εκεί υπήρχε αυτή η δεξαμενή του υλικού που ανασύραμε μνήμες και αποφασίσαμε από κοινού, έτσι. Φυσικά είχαν πολύ μεγάλο λόγο στη δραματουργία και ο Φίλιππος και η Ναταλία. Εγώ ουσιαστικά έκανα την ενορχίστρωση, έφερα τις θεματικές που πιστεύω ότι έχουν ενδιαφέρον για τον κάθε θεατή, δηλαδή όχι μόνο για αυτόν που γνώριζε τον Μάρκο Δραγούμη, αλλά και για κάποιον που δεν τον γνωρίζει καθόλου. Οπότε κάπως έτσι η διαδικασία είχε όλο και στην παράσταση. Θέλω να πω ότι υπάρχει ένα μεγάλο τραπέζι. Πάνω σε αυτό το τραπέζι έχουμε ένα πολύ μεγάλο μέρος του υλικού του. Το υλικό που δεν έχουμε είναι γιατί είναι πολύ εύθραυστο και δεν θέλαμε να το ταλαιπωρήσουμε. Οπότε θέλω να πω ότι υπάρχει και στην παράσταση, υπάρχει και live κάμερα, και αυτό γιατί είναι πολλά στοιχεία πάνω στο τραπέζι, όπως ο γραφικός του χαρακτήρας, που θεωρώ ότι μας συνδέει καλύτερα με τον άνθρωπο, η εικόνα του. Και έτσι καταγράφεται και το αρχαιακό υλικό, μπαίνει ο θεατής σαν να κοιτάζει αυτή την ζωή, αυτόν τον άνθρωπο, όλο αυτό το μοσαϊκό συναισθημάτων που κουβαλάει μέσα από μια κλειδαρότρυπα.
1: Η Ναταλία Δραγούμη, τι ρόλο παίζει, ποιος είναι ο ρόλος της? Γιατί βλέπω εδώ ερμηνεία Ναταλία Δραγούμη, ενώ ο Φίλιππος Δραγούμης έχει την αφήγηση, δεν είναι και ηθοποιός ο άνθρωπος.
0: Ναι, να πούμε ότι ο Φίλιππος δεν είναι ηθοποιός, είναι μουσικός. Η Ναταλία ουσιαστικά αφηγείται, φέρνει, ακούγονται στην παράσταση πολλά κομμάτια από τα ημερολόγια του πατέρα της, και στην πραγματικότητα είναι, πώς να το πω, αφηγήτρια και εκείνη. Δηλαδή δεν υπάρχουν ρόλοι. Είναι τα παιδιά του Μάρκου Δραγούμη. Δεν πάμε να προσποιηθούμε κάτι διαφορετικό. Και μάλιστα υπάρχει και μια στιγμή, υπάρχει μια δική τους ανασύρουν μνήμες, αναμνήσεις για το πώς θυμούνται το πατέρα τους.
1: Μπήκατε στον πειρασμό να φωνάξετε και τα άλλα δύο του παιδιά, να παίξουν και αυτά.
0: Η αλήθεια είναι ότι αυτό που είχα ζητήσει από τον Φίλιππο και την Ναταλία και είχα σκεφτεί, γιατί πρακτικά ήταν πολύ δύσκολο, θα μπορούσαν να έχουν κάποια, να μιλάνε, να έχουν ηχογραφήσει κάποια έτσι, τη δική τους προσωπική, τις δικές τους αναμνήσεις, αλλά τελικά δεν υπάρχει. Επισκηνής θα έρθουν όμως να δουν την παράσταση, έχουν δει πρόβες και έχουν συγκινηθεί πολύ, γιατί ήταν ένας πραγματικά, όσο γνωρίζω εγώ, όσο τον γνωρίζω μέσα από αυτή τη δουλειά, ένας ιδιοφυής καλλιτέχνης, ένας πολύ ευαίσθητος άνθρωπος, με πάρα πολλές έτσι, συγκρούσεις μέσα του, όπως οι περισσότεροι έτσι, σπουδαίοι καλλιτέχνες θεωρώ. Και αυτό που έχει πολύ, να πούμε ότι δεν έγινε κατά τη διάρκεια της ζωής του, δεν απέκτησε την διασημότητα που θα περίμενε κανείς.
1: Λοιπόν,
0: δεν την επιδίωξε και ποτέ.
1: Να πούμε ότι τη μουσική επιμέλεια έχουν αναλάβει η Φένια Χρήστου και η Μάσα Γιοσύλο. Η Μάσα Γιοσύλο παίζει και πιάνο, αλλά η Φένια Χρήστου έχει τραγούδι και αυτοσχεδιασμό. Θέλω να μας πείτε τι είναι αυτή η μουσική επιμέλεια και κατά πόσον αυτό το υλικό από την μουσική που είχε γράψει ο ίδιος είναι υλικό το οποίο είχε γίνει γνωστό ή παίζεται για πρώτη φορά, θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά στο Δίον.
0: Να πούμε, ναι, το υλικό αυτό παρουσιάζεται πρώτη φορά στο Δίον. Είναι άγνωστες συνθέσεις του Μάρκου Δραγούμη. Είναι μελοποιήσεις, όπως είπα, πάνω σε ποιήματα του Ανδρέα Εμπρίκου και του Νάνου Βαλαωρίτη.
1: Και δεν διαλέξεις και εύκολες περιπτώσεις.
0: Όχι, για να είναι γραμμένα για πιάνο και φωνή και είναι εξαιρετικά απαιτητικά πιανιστικά κομμάτια και τραγουδιστικά. Οπότε η Φένια και η Μάσα Ζώσιλο, η Φένια Χρήστου και η Μάσα Ζώσιλο, δουλεύουν περίπου 3 χρόνια αυτό το έργο μουσικά. Εννοώ ότι το μελετούν, επανέρχονται σε αυτό, γιατί όπως καταλαβαίνω είναι κάτι το οποίο είναι ζωντανό και έτσι φέρουν και εκείνες τη δική τους υπογραφή.
1: Και όλο αυτό θα γίνει στο Δίον, έχετε ήδη πάει εκεί, δεν νομίζω.
0: Έχουμε πάει και μάλιστα έχουμε πρόβα τώρα, γιατί έχουμε μέσα στην παράσταση μια ομάδα εθελοντών από τους χωροστάτες, από το πολιτιστικό σωματείο χωροστάτες και από το Atelier de la Danse, κάποιους χορευτές, γιατί η παράσταση αυτή ήθελα να έχει μια αρκετά χωρική λειτουργία. Δηλαδή φέρει και κάπως το αποτύπωμα μιας γιορτής, ενός πανηγυριού, γιατί ο Μάρκος Δραγούμης, παρόλο που ασχολήθηκε πάρα πολύ με την ευρωπαϊκή, με τα κλασικά κομμάτια, με τους κλασικούς συνθέτες, είχε την ίδια αγάπη και τον ίδιο σεβασμό για την παραδοσιακή μουσική και για τα ρεμπέτικα τραγούδια. Οπότε υπάρχουν μέσα στην παράσταση και κάποιοι εθελοντές που είναι πολύ γενναιόδοροι η παρουσία τους, που συμμετέχουν καθ' όλη τη διάρκεια. Οπότε ήρθαμε νωρίτερα για να κάνουμε πρόβες και με εκείνους.
1: Πολύ ωραίο αυτό και νομίζω ότι είναι και πολύ καλό να τους χρησιμοποιείτε, γιατί ο χώρος του Δίου, αυτό ήταν η επόμενη. Είναι πάρα πολύ μεγάλος. Και γιατί αυτή η παράσταση, εγώ θα φανταζόμουν ότι θα ήταν για να παιχθεί σε ένα μικρό χώρο, ίσως πιο ατμοσφαιρικό, για να είναι πιο οικογενειακή η κατάσταση. Έτσι όπως το έχετε σκεφτεί με τους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι θα συμμετάσχουν από την περιοχή, πρέπει να είναι πολύ ενδιαφέρον, πολύ εντυπωσιακό όλο αυτό το.
0: Και
1: το
0: εγώ
1: δρόμενο.
0: Έτσι πιστεύω και έτσι με 2 πρόβες που έχουμε κάνει φαίνεται ότι λειτουργεί πολύ αυτή η ιδέα και φυσικά εμπλέκεται και η τοπική κοινότητα, Αλλά για μένα το πολύ σημαντικό, και μας το έλεγε χθες η Ναταλία, ότι ο πατέρας τους είχε μια πολύ βαθιά σχέση με ανθρώπους από τα χωριά, από τόπους που δεν είναι έτσι, πώς να το πω, μεγάλου πόλης, δεν είναι μέσα σε. Οπότε κάπως αυτό το πράγμα το κυκλώνει, κάπως το φέρνει πιο κοντά στον άνθρωπο για τον οποίο μιλάμε. Mm-hmm. Και για μένα αυτό είναι το πιο ουσιώδες.
1: Και έχω την αίσθηση ότι η επιλογή του Δίου είναι τυχαία, έτσι? Δεν νομίζω ότι το
0: είναι τυχαία. Το Όλη Ελλάδα ένας πολιτισμός είναι ένας θεσμός που στην ουσία καταθέτουμε τις προτάσεις και από εκεί και πέρα επιλέγουν πού θα πάει κάθε παραγωγή. Εμάς μας τοποθέτησαν σε αυτό το υπέροχο μέρος, γιατί είναι πραγματικά μέσα στη φύση. Έχει λιμνούλα, έχει δέντρα, είναι φανταστικό.
1: Καλά, είναι από τους ωραιότερους αρχαιολογικούς χώρους.
0: Είναι από τα ωραιότερα, πραγματικά. Οπότε ναι, είναι τυχαίο.
1: Ο Ντερμαλής είχε κάνει εκπληκτική δουλειά στο Δίον, γενικώς, παντού. Σε όλο τον αρχαιολογικό χώρο, γι' αυτό και είναι ένας χώρος που δεν σου φτάνει μία μέρα να τον γυρίσεις. Είναι...
0: Έχει πάρα πολλά πράγματα. Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, η παράσταση παίζεται, είπαμε, 15 και 16 του μηνός και μετά...
0: Ναι, είναι στις 9.30 ώρα. Μετά σκεφτόμαστε πώς θα μπορούσε να έρθει, γιατί υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι και ειδικά αρκετοί μαθητές του Μάρκου Δραγούμη που θα ήθελα να τη δουν, είναι η αλήθεια. Δεν ξέρουμε, ευελπιστούμε ότι θα βρούμε τον τρόπο να γίνει και στην Αθήνα έστω για κάποιες παρουσιάσεις.
1: Ακριβώς, νομίζω ότι θα μπορέσετε να βρείτε, δεν ξέρω, ίσως από τον Δήμο Αθηναίων ή δεν ξέρω από ποιον άλλο χώρο.
0: Ναι, ναι, έχουμε την πρόθεση και τη διάθεση, γιατί το έχουμε αγαπήσει όλοι αυτό το project, αυτή τη δουλειά.
1: Ακούγεται και από τον τρόπο που μιλάτε. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Σας αφήνουμε να συνεχίσετε την πρόβα σας.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια, να είστε καλά.
1: Γεια σας, κύριε Φλούρη.
0: Γεια σας. Γεια. Γεια.

Και σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, θα ακούσουμε το Addio del Passato, το περίφημο Addio del Passato, ένα κλασικό σημείο της όπερας από τη Μαρία Κάλλας.

Και θα μιλήσουμε τώρα, θα πούμε δύο κουβέντες όσο μας έχει μείνει τώρα για να κλείσει η εκπομπή, για την παράσταση της Αλκίστηδος στο Ευρυπίδη, που θα παρουσιαστεί τώρα αυτή την Παρασκευή και το Σάββατο, 17 και 18 Ιουλίου, στην Αρχαία Επίδαυρο. Είχαμε καλεσμένο στο τηλέφωνο τον Δημήτρη Καραντζά, αλλά δεν μπόρεσε να μας απαντήσει. Προφανώς θα κάνει πρόβα ή δεν πιάνει το κινητό του, δεν ξέρω τι συμβαίνει. Αλλά δεν πειράζει, θα πούμε εμείς δύο κουβέντες. Είναι ένα από τα σημαντικότερα έργα του Ευρυπίδη, από τα πιο δυσανάγνωστα μάλλον, από αυτά τα οποία σηκώνουν πάρα πολλές ερμηνείες, ένα ενηγματικό έργο. Πολλοί λένε ότι είναι σατυρικό δράμα λόγω της παρουσίας του Ηρακλή σε ρόλο ουσιαστικά σατήρου, γιατί εμφανίζεται κάποια στιγμή μεθυσμένος. Εδώ έχουμε να κάνουμε με μια παράσταση με ένα πολύ δυνατό cast. Είναι Κωνσταντίνος Αβαρικιώτης, Δήμητρα Βλαγκοπούλου, Γιώργος Ζιγούρης, Ιρό Μπέζου, Γιάννης Νιάρος, Κώστας Νικούλης, Ενίας Τσαμάτης και Θεοδόρα Τζίμου, αλφαβητικά όπως τους έχουν εδώ, και ένας πολύ, πολύ καλός χορός. Αυτά θα γίνουν στην παράσταση αυτή του Εθνικού Θεάτρου που θα παρουσιαστεί στην Αρχαία Επίδαυρο. Για το έργο, τι άλλο να πούμε. Να πούμε ότι είναι η ιστορία της Αλκίστηδος που δέχεται να πεθάνει στη θέση του Αδμήτου, και κάποια στιγμή ο Ηρακλής, μεθυσμένος, το μαθαίνει αυτό, είναι φιλοξενούμενος από τον Αδμήτο στο παλάτι και αποφασίζει να πάει στον κάτω κόσμο και να την φέρει πίσω, πράγμα το οποίο συμβαίνει. Βέβαια η Αλκίστηδος γυρίζει αλλιώς. Έχει υποστεί μία δοκιμασία και επιστρέφει στον πάνω κόσμο χωρίς να μιλάει. Τι έχει επιστρέψει, άγνωστο. Λοιπόν, περισσότερα στην σκηνή της Αρχαίας Επιδαύρου. Αυτά από μας. Καλές επιλογές μέχρι την Τετάρτη που θα τα ξαναπούμε. Να ευχαριστήσω και τον Γαβρίλη Ρεμούνδο. Και κλείνουμε και πάλι με Τραβιάτα, καθώς ακούσαμε Τραβιάτα σε όλη αυτή την εκπομπή. Γεια σας.

0: Ακούτε τρίτο. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τα πορτοκάλια της παλιάς Επιδαύρου. Μια παράσταση του Θοδωρή Γκόνη. Οι αφηγήσεις ενός τόπου ξεδιπλώνονται τραγουδιστά από μια παρέα ανθρώπων, όπως παλιά. Ιστορίες αγάπης και αποχαιρετισμού. 17 και 18 Ιουλίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Κλασικά τρίτο. Του κύκλου τα γυρίσματα. Ένας κύκλος με πολλούς μικρούς κύκλους για ποικίλα μουσικά θέματα. Του κύκλου τα γυρίσματα. Μια εκπομπή του Γιάννη Σταθιάδη.
1: Γεια σας αγαπητοί φίλοι. Μια και η προηγούμενη εκπομπή του κύκλου μας «Ανέκδοτες ηχογραφήσεις μεγάλων μαέστρων» έκλεισε με τον Μπρούνο Βάλτερ, θα ακούσουμε σήμερα τον μεγάλο αυτό μαέστρο σε ανέκδοτη ως το 2021 ηχογράφησή του. Πρόκειται για ερμηνεία της 6ης συμφωνίας σε Φα Μίζωνα, έργο 68 του Μπετόβεν, την περίφημη Ποιμενική. Συναυλία της 14ης Μαΐου 1944 με τη Φιλαρμονική της Νέας Υόρκης. Μέρος πρώτο, Allegro ma non troppo.

0: The performance of Beethoven's Symphony No. 6 in F major, the Pastoral, with Bruno Walter conducting, completed the first part of this afternoon's Philharmonic Symphony Concert sponsored by United States Rubber Company.
1: Ακούσαμε την έκτη συμφωνία του Beethoven ποιμενική από τον Bruno Walter και τη Φιλαρμονική της Νέας Υόρκης συναυλία της 14ης Μαΐου 1944. Η εκπομπή θα ολοκληρωθεί με ένα μέρος από την τέταρτη συμφωνία σε μη υφεσιμίζωνα του Μπρούκνερ, επίσης ανέκδοτη έως το 2021. Είναι το «Αντάντε». Και πάλι Μπρούνο Βάλτερ, αυτή τη φορά όμως με την ορχήστρα του NBC στις 10 Φεβρουαρίου 1940.

0: Ακούσαμε το Αντάντε, δεύτερο μέρος από την τέταρτη συμφωνία του Μπρούκνερ, Μπρούνο Βάλτερ και ορχήστρα του NBC. Ούτως ή άλλως η συμφωνία είναι μεγαλύτερη σε διάρκεια από την εκπομπή και έτσι θα ακούσουμε τα άλλα τρία μέρη στην επόμενη. Γεια σας!
1: Του κύκλου τα γυρίσματα. Ένας κύκλος με πολλούς μικρούς κύκλους για ποικίλα μουσικά θέματα. Του κύκλου τα γυρίσματα. Μια εκπομπή του Γιάννη Ευσταθιάδη. Ακούτε τρίτο.
2: Το Μουσείο Ακρόπολης και η Διεύθυνση Αξιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ιταλίας παρουσιάζουν την έκθεση «Έμπνευση. Αρχαία ελληνική τέχνη στην Ιταλία». 38 αριστουργήματα ταξιδεύουν για πρώτη φορά από τα μουσεία της Ιταλίας και φωτίζουν την επιρροή της αρχαίας ελληνικής τέχνης στην Ιταλία από την αρχαιότητα έως σήμερα. Μουσείο Ακρόπολης, 16 Ιουνίου έως 30 Αυγούστου, είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
4: 16ο Athens Open Air Film Festival. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival. Πληροφορίες aoaf.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Καλησπέρα, παιδιά. Σήμερα θα διαβάσουμε ένα υπέροχο βιβλίο για τα δέντρα. Και πώς, αν το δούμε έτσι με μεγάλη λεπτομέρεια, πόσο μας μοιάζουν. Τίτλος του βιβλίου: Γίνε δέντρο. Με κείμενο Μαρία Τζαν Φεράρι και εικόνες Φελιτσιτά Σάλα.

Στάσου ψηλό. Τέντεσε τα κλαδιά σου προς τον ήλιο. Άσε τις ρίζες σου να τυλιχτούν. Να κουλουριάσουν μέσα στο χώμα και να σε γειώσουν. Η ραχοκοκαλιά σου είναι ένας κορμός. Σου δίνει σχήμα. Κρατάει την κορώνα σου. Διοχετεύει την τροφή σου. Το δέρμα σου είναι φλοιός. Νεκρό απ' έξω, προστατεύει όμως ό,τι υπάρχει μέσα. Κάτω από τον φλοιό σου υπάρχουν εστρώσεις. Όπως το σομφό ξύλο. Δηλαδή, η πρώτη στρώση που κουβαλάει όλα τα θρεπτικά συστατικά που σε βοηθάνε να γίνεις πιο ψηλό και πιο μεγάλο. Και το εγκάρδιο ξύλο, που είναι η στρώση δυνατή σαν κόκαλο, που είναι το στήριγμά σου. Στο κέντρο της καρδιάς σου είναι η ψύχα σου, φύλακας των θρεπτικών στοιχείων όταν ήσουν ένα δεντρίλιο. Στην κορυφή μπορεί η κορώνα σου να είναι στρογγυλή, κλαίουσα, ευρεία. Άσε την να απλωθεί, να φωτίσει από ψηλά. Συλλέγοντας τον ήλιο, φιλτράροντας τη σκόνη, προσφέροντας σκιά στις ρίζες σου τις ζεστές μέρες. Κούνα τα φύλλα σου στον άνεμο. Εισέπνευσε αέρα. Πιες τον ήλιο. Σε όλα αυτά να δώσουν ενέργεια σε σένα και στον κόσμο όλο. Κοίτα τον εαυτό σου. Κλαδιά και φύλλα από πάνω, ρίζες από κάτω, κορμός ενδιάμεσα. Είσαι ένα δέντρο. Και τώρα κοίτα γύρω σου. Δεν είσαι μόνη. Είσαι ένα από τα πολλά δέντρα. Οι ρίζες μας ανακατεύονται με τους μύκητες, ενώνοντας όλα τα δέντρα στο δάσος μαζί. Μιλάμε, μοιραζόμαστε το φαγητό, αποθηκεύουμε νερό, μοιραζόμαστε τους σπόρους, προειδοποιούμε το ένα το άλλο για κάθε κίνδυνο. Ένας παγκόσμιος ιστός πληροφορίας, φτιαγμένος από ξύλο. Καθαρίζουμε τον αέρα. Αγκυρώνουμε το έδαφος, αποφεύγοντας τη διάβρωση. Ο δικός μας τρούλος, φτιαγμένος από κορώνες. Ταλαντεύεται και σιώνει, επιβραδύνοντας τους δυνατούς ανέμους. Τα σώματά μας και τα κλαδιά μας και οι ρίζες μας είναι σπίτια για πουλιά και θηλαστικά και έντομα. Συντηρούμε οικοσυστήματα. Τα
Τα δέντρα μετανάστες που βρίσκονται μακριά από τους γηγενείς βιοτόπους τους είναι ευάλωτα. Τα δέντρα μητέρες φροντίζουν τα δεντρίλια. Τα ηλικιωμένα δέντρα δίνουν τη σκιά τους στα νέα. Τα δυνατά δέντρα προστατεύουν τα αδύναμα. Τα υγιή δέντρα βοηθάνε τα άρρωστα. Μία οικογένεια. Μία κοινότητα. Μία χώρα. Ένας κόσμος. Υπάρχουν αρκετά για όλους. Οπότε, γίνε δέντρο. Γιατί όλοι μαζί είμαστε ένα δάσος.

Ήταν το υπέροχο και ποιητικό και αλληγορικό βιβλίο «Γίνε δέντρο», με κείμενο Μαρία Τζανφεράρη, εικόνες Φελιτσιτά Σάλα, από τις εκδόσεις Abrams Books for Young Readers, New York. Καλό σας βράδυ.

Είναι το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και το Intercity. Intercity, εκπομπή περιπλάνησης και ταξιδιού μέσα από τις εικόνες, εικόνες της ποίησης, του κινηματογράφου, της ζωής, της μουσικής. Ο Θάνος Φουριώτης είναι και σήμερα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Γιώργος Κωστόπουλος.

Με το blues για ένα λεμόνι γεμάτο από χυμούς, το ξεκίνημά μας σήμερα. Μία ηχογράφηση του 1929 στο Σικάγο με δύο κορυφαίους των blues παρέα. Τον Georgia Tom στο πιάνο και τον Tampa Red στην κιθάρα και στη φωνή. Στον κόσμο του Tampa Red, του μάγου της κιθάρας, όπως τον αποκαλούσαν, περιπλανιόμαστε σήμερα από το Intercity.

I wonder where my easy riders gone, αναρωτιέται η τραγουδίστρια Frankie Huff Pint Jackson, σε αυτήν την ηχογράφηση που μας έρχεται από το Σικάγο στις 9 Ιουλίου 1929. Από τον Tampa Red και το συγκρότημά του, τους Hokum Jug Band. Tampa Red κιθάρα, Georgia Tom πιάνο, Bill Johnson μπάσο, Jasper Taylor στο Washboard να συμπληρώνουν το σετ. Αρχή του παραμύθιου, καλώς ήρθατε.

Tampa Red 1903-1981, σπάνιες ηχογραφήσεις και ιστορίες. Αν κάποιος στην ιστορία των blues κατέχει το απόλυτο ρεκόρ ηχογραφήσεων στους δίσκους 78 στροφών, αυτός δεν είναι άλλος από τον Tampa Red. 335 ηχογραφήσεις, πλευρές δίσκων για την ακρίβεια, από το 1928 ως το 1953 δεν είναι κάτι που συμβαίνει συχνά και αποτελεί το δικό του αξεπέραστο ρεκόρ σε όλη την ιστορία των ηχογραφήσεων της ιστορίας των blues, όπως γράφουν οι ειδικοί. Το πραγματικό του όνομα είναι Hudson Whittaker ή Hudson Woodbridge, πριν να γίνει ο θρύλος Tampa Red. Ένας χαμηλών τόνων μουσικός, με αγαθό, στρογγυλό πρόσωπο, ένας ευγενής κύριος, γνωστός για την επίδραση που άσκησε στη διαμόρφωση του Chicago Blues, αλλά και για τα νυχτοπερπατήματά του στις κακόφημες γειτονιές της πόλης, με blues, γυναίκες και εμπόλικο αλκοόλ.

Γεννήθηκε στη Τζόρτζια, στην Σμίθφιλ, πιθανότατα στις 8 Ιανουαρίου 1904. Ο ίδιος έδινε διάφορες εκδοχές για την ημερομηνία γέννησής του και έφυγε από τη ζωή στις 19 Μαρτίου 1981 στο Σικάγο. Ο τρόπος του να παίζει η κιθάρα, μια κλασική slide που στα χέρια του έπαιρνε φωτιά, και ο τρόπος του να συνθέτει επηρέασαν δεκάδες μουσικούς κιθαρίστες όπως ο Big Bill Bronzy, ο Robert Nighthawk, ο Muddy Waters, ο Elmore James. Γιος του Τζον και της Ελίζαμπεθ Γούντμπριτς, έμεινε ορφανός από πολύ μικρός και μετακόμισε στην Τάμπα, στη Φλόριδα, όπου ανατράφηκε από τη θεία και τη γιαγιά του και πήρε το δικό του επώνυμο, δηλαδή Γουίτεκερ, το οποίο όμως αντικαταστάθηκε από το παρατσούκλι Τάμπα Ρεντ, με το οποίο έγινε παγκόσμια γνώστος. Η καριέρα του κράτησε πάνω από 30 χρόνια. Ηχογράφησε pop, rhythm and blues, hokum και αμέτρητα blues. Τίτλοι όπως Analu Blues, Black Angel Blues, Crying Won't Help You, It Hurts Me Too, Let Me Play With Your Poodle, Love Her With A Feeling θεωρούνται από τους κορυφαίους που συνέθεσε και ηχογράφησε.

Εμείς σήμερα σε αυτή μας τη διαδρομή από το Intercity δεν θα σταθούμε σε λεπτομέρειες για την δεδαλώδη ζωή και την καριέρα του, αλλά θα ακούσουμε κυρίως μία επιλογή από σημαντικές ηχογραφήσεις του στο Σικάγο από το 1928 ως το 1940. Ηχογραφήσεις, εμπειρίες ζωής που βοηθούν να κατανοήσουμε γιατί τον θεωρούν ως τον μάγο της κιθάρας με το αξεπέραστο τόσα χρόνια παίξιμο και feeling. Καλή ακρόαση.

Black Hearted Blues, Tampa Red, παρέα με τον πιανίστα Bill O'Brien, ηχογραφημένη στο Σικάγο το Μάρτιο του 1930. Και για τη συνέχεια, μία ηχογράφησή του με τον Georgia Tom στο Σικάγο στις 6 Φεβρουαρίου 1931. Είναι το συναρπαστικό New Strangers Blues. Και αμέσως μετά, δύο ηχογραφήσεις του με τον πιανίστα Black Bob και αυτές στο Σικάγο στις 22 Μαρτίου 1934. Kingfish Blues και I Will Kill Your Soul, οι τίτλοι των τραγουδιών.

Και συνήθως αυτές οι ζωές των ευγενικών ανθρώπων χαμηλών τόνων, όπως ήταν ο Ταμπαρέντ, έχουν και μερικές άλλες πτυχές. Παραμονεύουν μαύροι άγγελοι, απιστίες, προδοσίες, έρωτες και πάθη, συν το παράπονο για την εγκατάλειψη που ο Ταμπαρέντ, λόγω του θανάτου των γονιών του, βίωσε από πολύ μικρός. Με το blues του μαύρου αγγέλου, που

τραγουδάει σόλο με την κιθάρα του στις 23 Μαρτίου 1934 η συνέχεια. Για να ακολουθήσουν τα blues της ανησυχίας, Grieving and Worrying Blues, ηχογραφημένο στο Σικάγο στις 14 Ιουνίου 1934, το «Έχασες ένα καλό άνθρωπο», «You Miss the Good Man», ηχογραφημένο στο Σικάγο την 1η Νοεμβρίου 1935 και στο τέλος «Η διαπίστωση, ίσως να αγαπάς κάποιον άλλο», «Maybe it's someone else that you love», που ηχογραφήθηκε στο Σικάγο την 1η Απριλίου 1936. Στο τελευταίο τραγούδι, ο Tampa Red είναι με το θρυλικό συγκρότημά του, τους Chicago Five.

Ακούτε το Intercity από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Σήμερα μια διαδρομή με τις ιστορικές ηχογραφήσεις του μάγου της κιθάρας Tampa Red, και σειρά έχει τώρα το blues της θυελλώδους θάλασσας. Stormy Sea Blues, Tampa Red στο πιάνο αυτή τη φορά, Willie B. James στην κιθάρα, ηχογράφηση στο Σικάγο στις 3 Απριλίου 1936.

για τη συνέχεια δύο σημαδιακά κομμάτια, I Need You By My Side και My Girl Is Gone, ηχογραφήσεις στις 5 Αυγούστου 1936 και 4 Μαΐου 1937

με το The Jitter Jump, μια απροσδόκητη ηχογράφηση του Tampa Red στο Σικάγο στις 27 Νοεμβρίου 1940. Ήταν το Intercity από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Σήμερα περιπλανηθήκαμε στο μουσικό κόσμο του μάγου της κιθάρας Tampa Red 1903-1981, ακούγοντας ιστορικές του ηχογραφήσεις. Κείμενα, παραγωγή, παρουσίαση, Θάνος Φουριώτης. Τεχνική επιμέλεια, Γιώργος Κωστόπουλος. Γεια σας, να είστε όλοι καλά.

Ακούτε τρίτο. Αυτό το καλοκαίρι η Σύρος δίνεται μουσική. Το Διεθνές Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής Σιρέο, το παλαιότερο του είδους του στο νησί και από τα παλαιότερα εκτός Αθηνών, φέρνει όπερα, μουσική δωματίου, κορυφαίους ερμηνευτές και δωρεάν θεάματα για παιδιά και νέους. Σιρέο. Το πρωί Αιγαίο, το βράδυ Διεθνής Μουσική Εμπειρία. Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Κριτικός λόγος. Μια εκπομπή του Τρίτου Προγράμματος, στην οποία θα παρουσιάζονται και θα σχολιάζονται κριτικά νέα αλλά και παλαιότερα, ελληνικά αλλά ενίοτε και μη, έργα από όλα τα μουσικά ιδιώματα σε μορφή ηχογραφήματος ή ζωντανής εκτέλεσης. Παραγωγή παρουσίαση Θάνος Ματζάνας.
2: Καλησπέρα. Κριτικός λόγος και ο Θάνος Ματζάνας, όπως κάθε Δευτέρα αυτή την ώρα, από το Τρίτο Πρόγραμμα με τον Αργύρη Παντελιάδη στη ρύθμιση του ήχου. Στη σημερινή εκπομπή θα παρουσιάσουμε και θα αναλύσουμε το Paramount Quartet, το ομότιτλο πρώτο άλμπουμ του νέου συνόλου του Αμερικανού jazz σαξοφωνίστα Τζο Λοβάνο, που κυκλοφόρησε στο τέλος Απριλίου από την έγκριτη γερμανική εταιρεία ECM. Ο Τζο Λοβάνο γεννήθηκε στο Cleveland του Οχάιο και το Δεκέμβριο θα συμπληρώσει τα 74 χρόνια του. Είναι ένας ξεχωριστός jazz μουσικός, καθώς εκτός από το τενόρο σαξόφωνο που είναι το βασικό όργανο του, παίζει επίσης κλαρινέτο, φλάουτο, το παραδοσιακό ουγγρικό πνευστό ταραγκάτος, ακόμα και drums. Συχνά πραγματοποιεί ζωντανές εμφανίσεις και ηχογραφίες με τη σύζυγό του, την jazz ερμηνεύτρια Τζούντι Σιλβάνο. Έχει συνεργαστεί με πολλούς εξαιρέτους μουσικούς στη jazz και ως ηγετική φυσιογνωμία δικών του σχημάτων έχει εξερευνήσει αρκετές τάσεις της, ενώ μια από τις σημαντικές στιγμές της διαδρομής του ήταν όταν στα τέλη της δεκαετίας του 70 μαζί με τον κιθαρίστα Bill Frisell συναποτελούσαν το τρίο του αείμνηστου σπουδαίου ντράμερ Paul Moussian. Ας πάρουμε μια ιδέα του εφάνταστου παίξηματος αλλά και της ευελιξίας του Τζο Λοβάνο ακούγοντας το Good Idea από το άλμπουμ των Paul Moussian Trio One Time Out.

Το Paramount Quartet συναπαρτίζουν ο κιθαρίστας Julian Leitch, ο κοντραμπασίστας Asante Sandy Debriano και ο, με παρελθόν στο rock, κάτι που διακρίνεται στο παίξιμό του, drummer Will Calhoun, ενώ Joe Lovano παίζει τενόρο, σαξόφωνο και ταρογκάτος και υπογράφει τις περισσότερες συνθέσεις. Θα ξεκινήσουμε με το first song των Charlie Hayden και Abby Lincoln, που ο Τζο Λοβάνο και το κουαρτέτο του προσεγγίζουν με σεβασμό αλλά και ανανεωτική διάθεση.

Ο Τζο Λοβάνο εκπροσωπεί με τον καλύτερο τρόπο το όριμο post-bop των αρχών της δεκαετίας του 70, με το βαθιά μελωδικό, συχνά ακόμα και λυρικό, αλλά συνάμα και αδρό παίξιμό του, και οι άξιοι συνεργάτες του τον υποστηρίζουν ώστε να το αναδείξει και με το παραπάνω. Συνεχίζουμε με το Άμστερνταμ και το The Call με τη σύνθετη δομή και τη σαγηνευτική ατμόσφαιρά του.

Τα υπόλοιπα μέλη του κουαρτέτου πλαισιώνουν ιδανικά τον Λοβάνο τόσο σύνολο όσο και με το σολιστικό και αυτοσχεδιαστικό παίξιμό τους, όπως διαφαίνεται στο απολαυστικά ρυθμό Fanfare for Unity.

Ο αείμνηστος κορυφαίος, επίσης σαξοφωνίστας Wayne Shorter, έγραψε το Lady Day ως φόρο τιμής στην μέγιστη ερμηνεύτρια Billie Holiday και οι Paramount Quartet το επανεκτελούν δίνοντας έμφαση στα στοιχεία της σύνθεσης τα οποία αντικατοπτρίζουν την έντονη, αντιφατική αλλά εν τέλει και συναρπαστική ανθρώπινη προσωπικότητά της. Από την άλλη, το The Great Outdoors φέρνει στο προσκήνιο την εντυπωσιακή δεξιοτεχνία όχι μόνο του Τζο Λοβάνο, αλλά και ολόκληρου του συνόλου.

το Paramount Quartet, ο Τζο Λοβάνο και οι τρεις συνεργάτες του μας παραδίδουν ένα θαυμάσιο δείγμα σύγχρονης jazz, ακριβώς γιατί οι ρίζες της στην παράδοση του ιδιώματος είναι τόσο πολύ γερές. Θα ολοκληρώσουμε την παρουσίασή του και την εκπομπή με το πολύ μελωδικό Congregation.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Απόδημες και παλινοστούσες λέξεις.
2: Και την κοινή ελληνική λαλιά, ως μέσα στην Βακτριανή την πήγαμε, ως τους Ινδούς.
1: Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος. Του ποιητού ιερό τίμιο καλαμάρι, που από μέσα σου ένας κόσμος βγαίνει, κάθε μορφή κοντά σε σένα σαν πηγαίνει, γυρίζει με μια κάποια νέα χάρη. Πού ήβρε η μελάνη σου τα μυθικά τα πλούτη, κάθε κόμπος της εις το χαρτί σαν στάζει, ένα διαμάντι περισσότερο μας βάζει μέσα στις φαντασίας τα διαμαντικά. Γράφει ο Κωνσταντίνος Καβάφης στο ποίημά του «Το καλαμάρι», αποτείοντας φόρο τιμής στο μέσο με το οποίο οι σκέψεις του και η έμπνευσή του γίνονται γράμμα και γραφή επάνω στο χαρτί και λάμπουν ποιητικά διαμάντια μέχρι σήμερα, σχεδόν έναν αιώνα μετά τον θάνατό του. Το καλαμάρι είναι αντιδάνειο στην ελληνική. Προέρχεται από το λατινικό επίθετο «calamarius», με αρχική προέλευση το αρχαιοελληνικό ουσιαστικό «κάλαμος», λέξη με την οποία προσδιορίζονται διάφορα αντικείμενα, μεταξύ των οποίων και εν προκειμένο η γραφίδα. Από το καλαμάρι προκύπτουν αυτοί που το χειρίζονται, οι καλαμαράδες. Έτσι ονομάζονται την εποχή του νεοελληνικού διαφωτισμού όσοι γράφουν και διαβάζουν οι λόγοι του έθνους. Λόγω όμως του ανταγωνισμού που έχουν με τους οπλαρχηγούς, η λέξη αποκτά μία αρνητική χρειά, όπως αργότερα η συνώνυμη λέξη «γραφιάς», χρειά που προσδίδουν οι πολεμιστές λόγω της απουσίας των λογίων από το πεδίο της μάχης. Η λέξη επιβιώνει σήμερα στην Κύπρο, σημαίνοντας τους Ελλαδίτες. Παραμένει από την εποχή που μορφωμένοι Έλληνες από την κυρίως Ελλάδα μεταβαίνουν στην Κύπρο για να διδάξουν στα σχολεία της Μεγαλονήσου. Αν οι καλαμαράδες επιβιώνουν στην Κύπρο, τα καλαμάρια και τα καλαμαράκια αποβιώνουν για να φτάσουν ψητά ή τηγανιτά στα πιάτα μας. Η τευθής ή κοινή, αυτή είναι η επιστημονική ονομασία, εξαφανίζεται μόλις σερβιριστεί στο τραπέζι, αφού αποτελεί ένα από τα πιο νόστιμα θαλασσινά εδέσματα. Καλαμάρι έχει ονομαστεί επειδή θυμίζει τη θήκη των καλάμων, τέκα καλαμάρια στα λατινικά. Η θήκη, εκτός από τους καλάμους, με τους οποίους μοιάζουν τα πόδια της τευθύδος, αρχικά περιλαμβάνει και το μελάνι σε συμπαγή μορφή. Το κεφαλόποδο, όπως και άλλα του είδους, σουπιές και χταπόδια λόγου χάρη, φέρει μελανοφόρο αδένα που, όταν απειλείται, τον ενεργοποιεί, διαφεύγοντας καλυμμένο από το εκνέφωμα μελάνης που εκρίνει. Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος.

0: Ακούτε τρίτο. Ξέρεις τι γίνεται όταν κλείνει το μουσείο? Ο Αρχιμίδης μιλάει με τον Ήρωνα. Οι εφευρέσεις ξυπνούν και τα αρχαία ρομπότ περπατούν ανάμεσά μας. Το Μουσείο Κοτσανά Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας καλεί τους μικρούς του φίλους να ζήσουν μια ξέχαστη εμπειρία και να περάσουν μια ολόκληρη νύχτα στο μουσείο. Σάββατο 18 και 25 Ιουλίου. Μουσείο Κοτσανά, Πινδάρου 6 και Ακαδημίας, στο Κολωνάκι. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε μας στο 211-411-0044. Έλα, έλα, πάμε, πάμε.
1: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Ο Μπαχάρ Μαρκαλιφέ ανήκει στην κατηγορία δημιουργών που μεταθρέπουν την προσωπική μνήμη σε ηχητικό τοπίο. Με λιβανέζικες ρίζες και ευρωπαϊκή παιδεία, η αισθητική του συνδυάζει λυρική ευαισθησία, εσωτερικό ρυθμό και υπαινικτική δραματικότητα. Στο κομμάτι με τίτλο «Rain», «Βροχή», η αίσθηση είναι διάφανη και ευάλωτη, καθώς το πιάνο δεν λειτουργεί με επίδειξη δεξιοτεχνίας, αλλά ως όργανο στοχασμού σε μια αργή διαδικασία απογύμνωσης. Ο Μαρκαλιφέ γράφει και ερμηνεύει με τρόπο που δεν επιδιώκει να κατακτήσει τον ακροατή, αλλά να τον παρασύρει αθόρυβα σε μια κατάσταση προσμονής για μια μετάβαση. Αυτή η ρευστότητα μετατρέπεται σε δομή στη σύγχρονη μουσική αρχιτεκτονική του Bryce Dessner, όπου τα έγχορδα σχηματίζουν διαδρομές σε μια διαρκή μετατόπιση, αναζητώντας συνοχή μέσα στην κίνηση. Passageways, περάσματα.

Passageways, ένα άνοιγμα διαδρόμων από τον Bryce Dessner με μοτίβα που εξελίσσονται, υφές που αλλάζουν διακριτικά, ενέργεια που δεν εκρήγνεται αλλά συσσωρεύεται και μουσικές φράσεις που μοιάζουν να ανοίγουν περάσματα, όχι για να καταλήξουν σε κορύφωση, αλλά για να δημιουργήσουν μια συνεχή ροή. Από τη γεωμετρία της κίνησης στην κυκλικότητα της περισυλλογής. Η σύνθεση με τίτλο Offering, προσφορά, είναι μια πράξη επανάληψης που αποκτά διάσταση μεταφυσική. Ο Φίλιπ Γκλας, στην μινιμαλιστική του γραφή, επιδιώκει το καθρέφτισμα του χρόνου σε μια χειρονομία προς το άπειρο, συνομιλώντας με την έννοια της διάρκειας, χωρίς αρχή και τέλος. Σε έναν κύκλο που επιστρέφει, αλλά ποτέ δεν είναι ο ίδιος.

σε μια συνάντηση κοσμοαντιλήψεων, οι συνθέσεις «Ντόλμα και Πάλα» του Θιβετιανού Τέντσιν Τσόγκελ, σε διάλογο με τα έγχορδα της ορχήστρας δωματίου του Queensland Καμεράτα, λειτουργεί ως ουσιαστική σύμπραξη και όχι ως επιφανειακή διασταύρωση. Εδώ, η μουσική δεν επιδιώκει έντονη κορύφωση, αντίθετα διατηρεί μια σταθερή συναισθηματική θερμοκρασία που αντανακλά τη βουδιστική παράδοση και προτείνει μια μορφή ακρόασης διαλογιστική, δημιουργώντας την αίσθηση γαλήνης. Σε αυτή τη συνθήκη στοχαστικής ευαισθησίας και συγκίνησης, το close cover, σε μετάφραση προστατευτικό περίβλημα, εισέρχεται και μετασχηματίζει την προσωπική μνήμη σε αφηρημένη ανάμνηση. Ο Wim Mertens, ακόμη και στις πιο λυρικές του στιγμές, διατηρεί μια αίσθηση εσωτερικής απόστασης και η μινιμαλιστική του φλέβα αποκτά νέα διάσταση μέσα από την καθαρότητα και πειθαρχία της μπαρόκ ενορχήστρωσης και ερμηνείας από το σύνολο Lauten Company υπό τον Bo Wickett.

Νιου Άμστερνταμ. Ο Λιούις Τόμας Χάρντιν, γνωστός και ως Moondog, ιδιότυπη μορφή της αμερικανικής avant-garde σκηνής, συνδυάζει απλότητα και μαθηματική ακρίβεια, αναδεικνύοντας την αστική ευαισθησία στη γραφή του με καθαρότητα και ρυθμική επιμονή. Η εκτέλεση του συνόλου The London Saxophonic ενισχύει αυτή τη διάφανη σχεδόν γεωμετρική αίσθηση, καθώς οι γραμμές των πνευστών κινούνται παράλληλα, δημιουργώντας αίσθηση πολυφωνική. Αν θεωρήσουμε ότι το Νιου Άμστερνταμ παρατηρεί την ανθρώπινη δραστηριότητα μέσα στην πόλη, το τραγούδι με τίτλο Tonight We Fly, απόψε πετάμε, παρατηρεί την ανθρώπινη κατάσταση από ψηλά. Και ενώ το πρώτο μας κρατά μέσα στον κόσμο, το δεύτερο μας επιτρέπει να τον δούμε ολόκληρο. Η ερμηνεία του Steven Page με το μουσικό σχήμα The Art of Time μεταφέρει τη σύνθεση του Neil Hannon σε μια συμφωνική, σχεδόν κινηματογραφική διάσταση. Το Tonight We Fly είναι από εκείνα τα τραγούδια που ενώ ακούγονται ανάλαφρα και ρομαντικά, κρύβουν μέσα τους υπαρξιακή σοβαρότητα. Η πτήση εδώ δεν είναι απόδραση από την πραγματικότητα, είναι παρατήρηση της πραγματικότητας από απόσταση ως πράξη αναστοχασμού. Καθώς όλα γίνονται μικρότερα, αλλά όχι ασήμαντα, ενταγμένα σε ένα σύνολο όπου όλα μοιάζουν ισότιμα. Το Tonight We Fly, με την γενναιόδορη ενορχήστρωσή του, αφήνει μια αίσθηση ανύψωσης που δεν είναι αφελής. Είναι, όπως σημειώνει και ο δημιουργός του, η ανύψωση της επίγνωσης πως η ίδια η πράξη του να ζούμε, να παρατηρούμε, να αγαπάμε και έστω φαντασιακά να πετάμε είναι ήδη μια μορφή πληρότητας, φέρνοντάς μας στο τέλος της σημερινής διαδρομής, εδώ, στον ήχο της νύχτας, με μουσικές που εχμαλωτίζουν και παρασύρουν σε έναν κόσμο άλλον από αυτόν του πρωινού. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Τάσος Μπακασιέτας. Παραγωγή επιμέλεια, Απόστολος Άνης για το τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Ξεκινάμε λοιπόν την εβδομάδα, φίλοι, τρυφερά, με ένα κονσερτίνο για πιάνο και οκτέτο πνευστών της δεκαετίας του 1920. Ο συνθέτης Colin McPhee ήταν ένας πολύ ενεργός μουσικός και μουσικολόγος και έγραψε αρκετή μουσική, κυρίως έργα στο νεοκλασικό ύφος, έτσι είναι και αυτό το κονσερτίνο του. Ένα έργο με αρκετά δεξιοτεχνικό πιάνο, μα πάντα πολύ καλά δεμένο, με τα πνευστά.

ένα πολύ χαρακτηριστικό έργο της περίοδου του στυλ του νεοκλασικισμού λοιπόν. Ένα κονσερτίνο, ένα μικρό κονσέρτο για πιάνο και οκτέτο πνευστών από τον Colin McPhee. Και άλλο ένα έργο για μικρό σύνολο, τρυφερό επίσης, μα από έναν εντελώς διαφορετικό κόσμο. Είναι ένα έργο του νέου νοτιοκορεάτη συνθέτη Keolha Park. Ένα ομάζ στον Morton Feldman, αυτό έγινε πέρσι, αν δεν απατώμαι, 100 χρόνια από τη γέννηση του Αμερικανού συνθέτη, και θα ακούσετε γιατί είναι αφιερωμένο στο Feldman και κλείνει το μάτι στο The Viola of My Life.

Και Όλχα Πάρκ, λοιπόν, ένα έργο ομάζ στον Μόρτον Φέλντμαν, λοιπόν. Και ένα έργο τώρα, θα φύγουμε από τα μικρά σύνολα και θα πάμε σε πιο μεγάλο, με πρωταγωνιστή το βιολί. Και ο συνθέτης, ο Μπρούνο Μαντοβάνι, ο σύγχρονος συνθέτης, γιατί να μην τον μπερδεύουμε, τον παλαιότερο γνωστό ενορχιστρωτή ελαφράς μουσικής του 20ου αιώνα. Ένας λοιπόν σύγχρονος Μαντοβάνι, ένας βραβευμένος μουσικός, έργα του έχουν παίξει μεγάλες ορχήστρες και τολμά τώρα ο Πίο Θράσος να γράφει έργο με τον τίτλο «Ζέντο». Αστειεύομαι, αλλά ξέρετε, αν δείτε τον κατάλογο έργων του, υπάρχουν έργα τα οποία κλείνουν το μάτι χρησιμοποιώντας λογοπαίγνια ή παλαιότερους γνωστούς τίτλους έργων. Λοιπόν, δεν απέχει άλλωστε ένα σύμπαν ολόκληρο από τον Ραβέλ αυτή η μουσική και δεν έχει καμία σχέση αυτό το ορχιστρικό έργο με το πιανιστικό γνωστό έργο του παλαιότερου Γάλλου. Όμως θα αφαιθούμε να φανταστούμε τι είδους νερό και τι παιχνίδια κάνει το νερό. Ας δημιουργήσουμε εμείς το δικό μας προγραμματικό πλαίσιο.

Και μετά το τρομακτικό παιχνίδι με το νερό του Μπρουνό Μαντοβάνι, το ζεντό για βιολί και ορχήστρα, φως και νερό.

Claude Debussy ασφαλώς με τον Arturo Benedetti Michelangeli, και πλησιάζοντας προς το τέλος, φίλοι, να αφαιθούμε στους ήχους της τρομπέτας του Miles Davis, καθώς τα χαμίνια παίζουν στους δρόμους και το καλοκαίρι προχωρά. Water Babies, βραδινές αρμονίες, Γιώργος Κωνσταντίνου και Ηλίας Διαμάντης για το τρίτο. Να είστε καλά.

0: Ακούτε τρίτο. Εθνικό Θέατρο. Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Για πρώτη φορά στην Επίδαυρο, μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες, 31 Ιουλίου και 1η Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
1: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
2: Ξέρεις τι γίνεται όταν κλείνει το μουσείο? Ο Αρχιμίδης μιλάει με τον Ήρωνα. Οι εφευρέσεις ξυπνούν και τα αρχαία ρομπότ περπατούν ανάμεσά μας. Το Μουσείο Κοτσανά Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας καλεί τους μικρούς του φίλους να ζήσουν μια ξέχαστη εμπειρία και να περάσουν μια ολόκληρη νύχτα στο μουσείο. Σάββατο 18 και 25 Ιουλίου. Μουσείο Κοτσανά, Πινδάρου 6 και Ακαδημίας, στο Κολωνάκι. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε μας στο 211-411-0044. Έλα, έλα, πάμε, πάμε.
1: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Παράξενος ελκυστής. Το ορμητήριο για τον εξερευνητή νέων ήχων.

Με ζώγκανε The Crazer Moor. Γεννήθηκα στη μέση της θάλασσας. Ο Jan van Kemmender με τον Didier Squibant στο πιάνο ερμήνευσαν ένα ποίημα του Jan per Kalloch στα βρετονικά, στην τελευταία ομιλούμενη και απειλούμενη προς εξαφάνιση κέλτικη γλώσσα, αφιερωμένο στο νησί Γκρουά, όπου γεννήθηκε. Ένα ποίημα που μιλά για την νησιωτική καταγωγή, τον πατέρα ναυτικό, τη σκληρή ζωή και τη θάλασσα ως μοίρα. Ένα τραγούδι για τον άνθρωπο που γεννιέται κυριολεκτικά και υπαρξιακά μέσα στη θάλασσα. Στα βρετονικά επίσης και το επόμενο ποίημα, η πρωινή συμφωνία της βρετονής ποιήτριας Άντζελα Ντουβάλ, σε επαγγελία της Έμιλι Κινκής. Σε ελεύθερη απόδοση, κάθε μέρα μοιάζει ίδια και κάθε μέρα είναι διαφορετική. Το πρωί γεννιέται ξανά μια πανάρχια συμφωνία της φύσης. Τα φύλλα τραγουδούν στα δέντρα, το νερό αγγίζει τα βότσαλα του ριακιού, το ποτάμι ψιθυρίζει, οι μέλισσες σβουίζουν μέσα στα άνθη, ο γρίλος ακούγεται στην χέρσα γη και ο κότσιφας τραγουδά στην σύντροφό του που κλωσά τα αυγά. Τα Hent, τα κομμάτια που ακούμε, δρόμος ή μονοπάτι στα βρετονικά, είναι τα ενδιάμεσα κομμάτια του άλμπουμ Έουσα του Jan Tiersen. Ένας ηχητικός χάρτης του νησιού Wesan, όπου ζει στο δυτικότερο άκρο της Βρετάνης. Ο συνθέτης επέλεξε 10 σημεία, κατέγραψε επιτόπου τον άνεμο, τα πουλιά, τα κύματα και τους ήχους του περιβάλλοντος και συνέθεσε για καθένα ένα έργο για σόλο πιάνο με τίτλο το αντίστοιχο τοπονύμιο.

Στο τελευταίο μονοπάτι του ηχητικού χάρτη του Γιάν Τίρσεν για το νησί Γουεσάν ακούγεται ακόμη ένα ποίημα της Άντζελα Ντουβάλ με τίτλο «Ύπαρξη». Προτιμά, λέει η ποιήτρια, να ακούει τα πράγματα περισσότερο από τους ανθρώπους. Τη φωτιά, τον φράχτη που στενάζει στον άνεμο, το νερό του ποταμού, τον ύδατο φράχτη. Μέσα σε αυτούς τους ήχους αναγνωρίζει τις φωνές των προγόνων που επιστρέφουν από το βάθος του χρόνου.

0: 이게 넌 듯.
1: Επεξεργάζεται στα βρετονικά μια ιδέα του Σενεγαλέζου ποιητή Μπιράγκο Ντιόπ. Οι νεκροί δεν έχουν χαθεί, εξακολουθούν να υπάρχουν μέσα στα στοιχεία του κόσμου και ακούγονται σε όποιον γνωρίζει πώς να τα προσέξει. Έτσι, το άλμπουμ Έουσα κλείνει με την αντίληψη ότι το τοπίο δεν είναι βουβό. Ο άνεμος, το νερό και τα πράγματα διατηρούν μνήμη και φωνή.

υδάτινο στοιχείο, αποκτά φωνή στην ποίηση του Εζέν Κιλβίκ, ενός από τους σημαντικότερους σύγχρονους Γάλλους ποιητές, βραβευμένου το 1984 με το Εθνικό Βραβείο Ποίησης, σχεδόν όμως άγνωστου στην Ελλάδα. Ο Κιλβίκ καταγόταν από το Καρνάκ της Βρετάνης, νοτιότερα από την Ουεσάν, και αυτοπροσδιοριζόταν ως Βρετόνος ποιητής γαλλικής έκφρασης. Η γραφή του έμεινε βαθιά συνδεδεμένη με το τοπίο της παιδικής του ηλικίας, το χώμα, τους βράχους, τις μεγαλυθικές πέτρες και τη θάλασσα. Ο Κιλβίκ διαμόρφωσε μια αυστηρά λιτή ποίηση με σύντομες φράσεις, απλές λέξεις και ελάχιστες εικόνες. Στρέφει την προσοχή στα ίδια τα πράγματα και τα προσεγγίζει ως αυτόνομες παρουσίες, όχι απλώς ως αντανακλάσεις του ανθρώπινου ψυχισμού. Η ποίηση γίνεται έτσι μια μορφή συνομιλίας με τον υλικό κόσμο. Το ποίημά του «Η θάλασσα» αποτελείται από 198 σύντομες ποιητικές μονάδες που ονομάζει «Κβάντα», σχετικά αυτόνομες συγκεντρώσεις ποιητικής ενέργειας που επιστρέφουν στο ίδιο ανεξάντλητο θέμα από διαφορετική κάθε φορά θέση. Ο μεταφραστής Γιάννης Παλαβός το χαρακτηρίζει έναν μονόλογο της θάλασσας του Καρνάκ. Πρόκειται για μια θάλασσα μουγκή και δύσθυμη, άξενη, μοναχική και κυκλοθυμική, σε διαρκή πάλι με τον άνεμο, τις θύελλες και την ομίχλη και σε αμφίθυμη σχέση με την στεριά και τους ανθρώπους. Ο Κιλβίκ μεταπλάθει έτσι την όντως γεωγραφία σε συμβολική γεωγραφία. Ο μονόλογος γίνεται η ποιητική αυτοπροσωπογραφία της θάλασσας της Βρετάνης, αλλά και η προσωπογραφία κάθε ύπαρξης που επιθυμεί να συναντήσει τον κόσμο χωρίς να μπορεί εύκολα να εξέλθει από τον ίδιο της τον εαυτό. Η θάλασσα άλλοτε μιλά προς τον ποιητή, τη στεριά ή τα πλάσματά της, και άλλοτε στρέφεται προς τον εαυτό της. Κάθε κβάντο μοιάζει με κύμα, αυτοτελές, αλλά μέρος της ίδιας αδιάκοπης κίνησης. Απόψε διαβάζουμε μερικά από αυτά τα κβάντα από την θάλασσα του Κιλβίκ, ακούγοντας παράλληλα τα Water Poems των Felicia Atkinson και Κριστίνα Βάντζου, ένα έργο που ψήφιρει περιβαλλοντικές ηχογραφήσεις και λεπτές οργανικές υφές προσεγγίζουν τη θάλασσα ως παρουσία, μνήμη και συνομιλητή.

Γιατί όχι εγώ η θάλασσα, γιατί όχι εγώ ψηλά, εγώ πλάστικα για τις κέλπιες ή οι κέλπιες για μένα. Ασφαλώς και μυρικάζω όλο ένα τα ίδια, έχω τίποτα άλλο να κάνω. Θα πέσω στη θάλασσα, λέει ο κόσμος. Όμως εγώ πού να πέσω.

του ήλιου το φως σαφώς μάτι επάνω μου. Κι άλλο δεν έχω παρά την επιφάνειά μου και τις απόπειρές μου να κινηθώ. Μιλούν για μένα, μα εγώ ξέρω να μιλήσω μόνο για μένα, τη θάλασσα. Μα με λέτε ωκεανό, πας και κάτι αλλάξει. Για σας είμαι απλώς μια φωνή. Δεν ακούτε όμως παρά εκείνη τη φωνή που φιλώ για το έξω. Με τη σιρήνα της ομίχλης αντιγράφουν τη μιλιά μου. Φτηνή απομίμηση. Για τόσα είναι ικανή.

Αναμφίβολα, είμαι η θάλασσα. Χρειάζεται ενίοτε να μου το υπενθυμίζω. Ανοίγω το βλέμμα των ανθρώπων στο άπειρο. Μα το βλέμμα τους, έτσι που με κοιτούν, στο άπειρο με ρίχνει.

Τις οριζόντιες γραμμές καλά τις ξέρω, μα τελικά δεν είναι παρά τμήμα της γήινης σφαίρας. Ο άνεμος παλεύει να μεταράξει, πετυχαίνοντας όλο κι όλο λίγες ρητίδες να γράψει στην επιφάνειά μου. Οι βράχοι με βοηθούν κάποτε να νιώσω τη δροσιά μου. Εντός μου, ανάδεμα πολύ και ταραχή ασφαλώς, μα λίγο με απασχολεί. Σταθερά ο νους μου στον όγκο, στο βάρος μου.

0: παρόλα όσα νομίζουν πως ξέρουν για μένα, για το γύρο, για το μέσα μου, η αδράνεια είναι το άλφα μου και το ωμέγα. Ίσως νομίζετε πως κουράζομαι κύμα και άλλο κύμα να γεννώ αδιάκοπα. Καθόλου, γιατί ποτέ δεν είμαι σίγουρη ότι πετυχημένο θα μου βγει το κύμα που τώρα πλάθω. Όταν οι άνθρωποι με κοιτούν, αναρωτιούνται τι σημαίνω. Λες και το κάθε τι πρέπει και κάτι να σημαίνει. Και να υπάρχει απλώς δεν αρκεί.
1: With you.
2: In the sky.
1: With you.
2: Above the
1: sea. With you. With you.
2: In the sky.
1: With you.
2: Above the
1: sea. With you. With you.
2: In the sky.
1: With you.
2: Above the
1: sea. With you. With you.
2: In the sky.
1: With you.
2: Above the
1: sea. With you. With you.
2: In the sky.
1: With you.

Οι 8 συνθέσεις των υδάτινων ποιημάτων της Φελίσια Άτκινσον και της Κριστίνα Βάντσου που ακούμε, όπως λένε και οι ίδιες, είναι σαν προσφορές προς τη θάλασσα. Μικρά υδάτινα ποιήματα που γεννήθηκαν μέσα από την μακρόχρονη φιλία και την ανταλλαγή υλικού ανάμεσά τους. Το υλικό ηχογραφήθηκε στην Ίδρα, στην Βίλα Μέντιτσι της Ρώμης, στην Νορμανδία, στους Δελφούς και στις θερμές πηγές της Εφταλούς στη Λέσβο. Οι τόποι αυτοί εισέρχονται στη μουσική ως μνήμη, ατμόσφαιρα και γεωλογικό ίχνος. Οι ψήθυροι ακούγονται σχεδόν μέσα στο αυτί, ενώ γύρω τους απλώνονται μακρινοί ήχοι, δημιουργώντας μια συνεχή μετατόπιση ανάμεσα στο οικείο και το απέραντο, στο εσωτερικό του σώματος και τον ανοιχτό ορίζοντα. Η θάλασσα λειτουργεί ως χαρακτήρας και ως συνομιλητής, μια παρουσία στην οποία οι φωνές απευθύνονται, την ακούν και επιχειρούν να έρθουν σε επαφή μαζί της. Όμοια με την ποίηση του Κιλβίκ, ο τόπος εδώ έχει δική του διάρκεια και υλικότητα. Ο άνθρωπος εισέρχεται μέσα του ως προσωρινή παρουσία.

0: here and now.
1: Αν ήταν να πιστέψω σε Θεό, το φως θα ήταν ο Θεός μου.
0: In the future.

Δεν διαβρώνω τους βράχους σκοπίμως. Δεν διαβρώνω τελικά παρά ότι εντός μου αδρανεί. Δεν διαβρώνω τους βράχους σκοπίμως. Δεν διαβρώνω τελικά παρά ότι εντός μου αδρανεί.

then the sum of our various

στον τόμο «Ποιητικός βίος» ή «Η εποποιία του πραγματικού», ένα είδος ποιητικής διαθήκης, όπου εξετάζει σε βάθος τις αρχές της τέχνης του, ο Κιλβίκ γράφει για την ποίηση. «Η ποίηση είναι κάτι που αδυνατό να ορίσω, παρότι με διασκεδάζει να επινοώ ορισμούς. Πρόκειται για πολύ ευχάριστο παιχνίδι. Μπορούμε να σκεφτούμε όσους θέλουμε. Για παράδειγμα, η ποίηση είναι η γλώσσα της αδρανούς ύλης. Ή η ποίηση είναι ένας άγνωστος χ που έχασε την εξίσωσή του. Αλλά σέβομαι μόνον ένα. Η ποίηση είναι κάτι άλλο. Ασφαλώς και είναι ασαφής, αλλά είναι σωστός.

Νομίζω πως ο ρόλος του ποιητή είναι να δώσει σάρκα και οστά στο ιερό. Κατά βάθος, ποίηση και ιερότητα ταυτίζονται. Το ιερό πρέπει διαρκώς να επινοείται εκ νέου. Ο ποιητής, ως άνθρωπος της γλώσσας, παίζει κρίσιμο ρόλο σε αυτή την αέναη διαδικασία επανεπινόησης. Σε αυτόν εναπόκειται να δώσει στην κοινωνία τις βάσεις της ιερότητας. Στις πρωτόγονες κοινωνίες δεν υπήρχε διάκριση μεταξύ κοσμικού και ιερού, όλα ήταν ιερά. Το φαγητό, το βάδισμα, ο ύπνος. Οι άνθρωποι εκεί βίωναν διαρκώς το ιερό. Νομίζω ότι ο μονοθεϊσμός εισήγαγε αυτή τη διάκριση από την οποία πηγάζουν τα δεινά της σύγχρονης ζωής, διχασμένης ανάμεσα σε δύο κόσμους. Πρόκειται για σφάλμα του ιδεαλισμού με την φιλοσοφική έννοια του όρου. Παρότι

Η σιωπή μου ήταν ανέκαθεν ζωτικής σημασίας. Ο θόρυβος με πληγώνει. Η σιωπή, η απουσία θορύβου, είναι για μένα ευτυχία και ανάγκη. Και αυτός είναι ένας από τους λόγους που δυσκολεύομαι να προσαρμοστώ στη ζωή της πόλης. Με γοήτευε πάντα το λευκό της σελίδας. Το λευκό, δηλαδή η σιωπή. Έχω κι άλλοτε ορίσει την ποίηση ως το γάμο του λόγου και της σιωπής. Την έχω ορίσει επίσης ως γλυπτό, σμιλμένο στη σιωπή. Ακριβώς αυτή η συμπερίληψη της σιωπής στις λέξεις διακρίνει το ποίημα από την πεζογραφία.

where it's time.

0: It stays silent between the stones.
1: Another desert.
2: Επαφές με τον ήλιο δεν έχω. Κοκκινίζει προτού χαθεί πίσω μου. Ο αέρας, ναι, αυτός με γνωρίζει. Μάλλον μας κυοφόρησε κάποτε η ίδια μήτρα, η μεγάλη. Τότε υπήρχε ό,τι ηλίθεια δυνατή να σβήσει. Γι' αυτό αγαπούμε ό,τι δεν υπάρχει, ό,τι δεν υπάρχει πια. Ό,τι θα συμβεί, ό,τι θα απομείνει, ό,τι εντός μας δεν είναι δικό μας, μα είναι εμείς περισσότερο από εμάς. Ό,τι μπορεί να υποθεί για μένα, ό,τι και η ίδια λέω για τον εαυτό μου, του οποίου είμαι, από ό,τι φαίνεται, η αιτία. Τι άλλο φοβάμαι εκτός από τον εαυτό μου, εκτός από το να είμαι μονάχα εαυτός κατεστραμμένος, εαυτός αλωμένος να είμαι του εαυτού μου χάλασμα. Μα ως τότε ο χρόνος άφθονος. Μιλώ, παραμιλώ.

0: λευκό χαρτί. Τίποτα πάνω του γραμμένο, εκτός από την παρουσία μου.
1: How can a person dream?

Απόψε στον παράξενο ελκυστή ακούσαμε υδάτινα μουσικά ποίηματα. Γνωρίζοντας την ποίηση και τον στοχασμό του μεγάλου Βρετόνου ποιητή Κιλβίκ από το βιβλίο «Η θάλασσα» των εκδόσεων Gutenberg σε μετάφραση Γιάννη Παλαβού. Στην έξοδο, ο Τενές Μπρικέντ, μια από τις σημαντικότερες σύγχρονες φωνές της Βρετάνης, ερμηνεύει απογυμνωμένη μέσα στη σιωπή μια παλιά βρετονική γκουέρτς, μια μπαλάντα για ένα ορφανό κορίτσι από την Ουεσάν που θρυνεί τους γονείς του δίπλα στη θάλασσα. Τι ελίζιζα. Τον ήχο ρύθμισε ο Τάσος Πακασχέτας. Επιμέλεια παρουσίαση Μαριλένα Μαραγκού. Καλό σας βράδυ.

0: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
1: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές του Τρίτου από τον Γιάννη Ψυχογιό που φροντίζει τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που είναι στο μικρόφωνο. Το σημερινό μας νοτούρνο ξεκινά βόρεια με την εισαγωγή που έγραψε το 1941 ο Φιλανδός συνθέτης Νίλς Έρικ Φούγκστεντ. Ερμηνεύει η Συμφωνική Ορχήστρα της Φιλανδικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Γιούκα Πέκκα Σαράστε.

Ο Σάιμον Κρόφορντ Φίλιπς ερμήνευσε τις 12 παραλλαγές σε Σι ύφεση μείζωνα και Χελ 500 του Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ. Ακολουθεί θρησκευτική μουσική, τρία κομμάτια του ανθρώπου που θεωρείται όχι μόνο ο σπουδαιότερος συνθέτης στη Γερμανία πριν από τον Μπαχ, αλλά και ο σημαντικότερος ολόκληρο του 17ου αιώνα, ο Χάινριχ Σιτς. Ακούμε τρία θρησκευτικά κομμάτια που ερμηνεύει η χοροδία δωματίου της Κολονίας και το σύνολο Collegium Carthusianum υπό τη διεύθυνση του Peter Neumann.

Ακούσαμε τρία θρησκευτικά κομμάτια του Heinrich Schütz, που ερμήνευσε η χοροδία δωματίου της Κολονίας και το σύνολο Collegium Carthusianum υπό τη διεύθυνση του Peter Neumann. Ακολουθεί μια ελεγία που έγραψε ο Josef Schück στη μνήμη ενός Τσέχου συγγραφέα για έναν κάπως ασυνήθιστο συνδυασμό οργάνων: βιολί, τσέλο, κουαρτέτο εγχόρδων, αρμόνιο και άρπα. Εδώ το ακούμε για πιάνο και έγχορδα που ερμηνεύει το τρίο Lorenz.

Ακούσαμε την Ελεγία, έργο 23 του Γιώζεφ Σουκ, που ερμήνευσε το τρίο Λόρεντς. Ακολουθεί ένα έργο που συνδέει τα ονόματα Αλεσάνδρο και Μπενεντέτο Μαρτσέλο. Για χρόνια το κοντσέρτο σε ρε Ελάσσονα θεωρείται πως ανήκε στον Μπενεντέτο, αλλά σήμερα έχει το όνομα του Αλεσάνδρο. Είναι γραμμένο για τρομπέτα και όργανο και το ερμηνεύουν ο τρομπετίστας Jonathan Freeman Atwood και ο οργανίστας Colin Carey.

Ακούσαμε το κοντσέρτο σε Ρε Ελάσσονα που θεωρείται πως ανήκε στον Μπενεντέτο Μαρτσέλο, αλλά τελικά το έγραψε ο Αλεσάνδρο. Ερμήνευσε ο τρομπετίστας Jonathan Freeman Atwood και ο οργανίστας Colm Carey στην Ολλανδική Εκκλησία στο Λονδίνο. Και από ένα Ολλανδικό όργανο σε έναν Ολλανδό οργανίστα που εδώ γράφει όμως για τσέλο. Ακούμε το κονσερτίνο που έγραψε το 1970 ο Χένρικ Ανδρίεσεν. Ερμηνεύει ο τσελίστας Μίχαελ Μιούλερ και ο Τιέρι Φίσερ διευθύνει την ορχήστρα δωματίου της Ολλανδίας.

ο τσελιστάς Μίχαελ Μίλερ και η ορχήστρα δωματίου της Ολλανδίας υπό τη διεύθυνση του Τιέρι Φίσερ ερμήνευσαν το κοντσερτίνο του Χέντρικ Αντρίεσεν, του οποίου ο αδερφός ήταν επίσης συνθέτης, όπως και οι δύο γιοι του, ο Λούις και ο Γιούριαν, ενώ η κόρη του Χέλεεν είναι φλαουτίστα. Και πηγαίνουμε τώρα στην αναγεννησιακή Ιταλία και ακούμε τρία μοτέτα του Βιντσέντζο Ουγκολίνι. Ερμηνεύει η Εθνική Χοροδία της Δανέζικης Ραδιοφωνίας.

Ακούσαμε τρία μοτέτα του Βιντσέντζο Ουγκολίνι. Ερμήνευσε η Εθνική Χοροδία της Δανέζικης Ραδιοφωνίας και το Σύνολο Χάλκινων Πνευστών της Κοπενχάγης. Και το σημερινό μας νοτούρνο συνεχίζεται με τη φαντασία σε ντο μίζωνα Deutsch 934 του Franz Schubert που ερμηνεύουν ο βιολονίστας Thomas Zechetmeier και η πιανίστα Kai Ito.

Ακούσαμε τη φαντασία σε Do Mizon, Deutsch 934 του Franz Schubert, που ερμήνευσε ο βιολονίστας Thomas Zechetmeier και η πιανίστα Kai Ito. Τα τελευταία 20 λεπτά του πρώτου δίωρου του σημερινού μας νοτούρνο ανήκουν στην τρίο σονάτα σε Do Ελάσσονα, αριθμός καταλόγου 1079 του Johann Sebastian Bach. Ερμηνεύουν ο Tom Otter Andreasen, φλάουτο, ο Frude Larsen, βιολί, ο Emery Cardas, τσέλο, και ο Knut Johansen, τσέμπαλο.

0: Ακούσαμε την τρίο σονάτα σε ντο ελάσσονα του Johann Sebastian Bach, αριθμός καταλόγου 1079, που ερμήνευσαν ο Tom Otter Andriessen φλάουτο, ο Frude Larsen βιολί, ο Emery Cardas τσέλο και ο Knut Johannessen τσέμπαλο. Ο Γιάννης Ψυχογιός φροντίζει τον ήχο και η Αλεξάνδρα Γιαλίνη είναι στο μικρόφωνο.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
0: Η Salle Pleyel στο Παρίσι είναι ο συναυλιακός προορισμός μας για το δεύτερο δίωρο του σημερινού μας νοτούρνο και η συναυλία που έδωσε η Φιλαρμονική Ορχήστρα της Γαλλικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Βασίλη Πετρέγκο, ερμηνεύοντας την ενιγματική 7η συμφωνία του Γκούσταβ Μάλερ, αλλά για αρχή το πρώτο κονσέρτο για βιολί που έγραψε κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου ο Κάρολ Σιμανόφσκι. Σολίστ είναι η Μπάιμπε Σκρίντε.